0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Ευρώς.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά. Και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πέτρο, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: με φύ.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

χρυσό λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώ περνάει.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν έχει φρένα το μυαλό.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
0: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικαιώματα.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλιμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλιμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο.
2: Ναι, ναι.
1: Διπλό αερόσακο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Διπλό μπάτσελορ, δεν είχα ξανακούσει.
2: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
1: Γίνεται μια μεγάλη παρέα εδώ. Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
3: Μαζί παντρεύονται μεταξύ του.
1: Όχι, ρε. Ο τέσσερις του μήνα.
2: Θα μπορούσαν, θέλω
3: να πω.
1: Αν θέλανε, ναι, αλλά είναι αλλιώς η κατάσταση.
3: Ναι.
1: Με το καλό και έχουμε.
3: Πού πάνε για μπάτσελορ?
1: Στην Καλλιθέα.
3: Χαλκιδική. Τώρα, ρε, πάτε μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάζ χωρίς δόντια. Καταλαβαίνετε.
3: Όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ. Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
1: Εσύ έκανε κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, θα τα φέρω εγώ. Θα γνωρίσω εγώ.
1: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
3: Εγώ μπακούρι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
5: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
5: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι παίζουμε εμείς.
1: Κάνονται.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξανά σε λειτουργία τα δρομολόγια του μετρό μετά την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά μέχρι και τις 11 το βράδυ. Χανιά. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής της 45χρονης που φέρεται ως ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν εξαφανιστεί. Ελβετία. Στη χώρα μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από τη μετοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών κοντά στο Bedford. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την ομάδα της Αϊτής με 3-0 σε εξέλιξη του αγώνα Τουρκία-Παραγουάη. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, ξυπνάμε μαζί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρωινό σου κου, σήμερα Σάββατο, 20 Ιουνίου του 2026. Τι μου κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, όλα θα μου τα πείτε και εννοείται θα περάσουμε φανταστικά μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Σου έχω και διαγωνισμούς, εννοείται έχουμε και αφιέρωση έτος στις 12 παρατέταρτο. Για την ώρα όμως πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και πρώτα γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα.
1: Με κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Αεροκέφυρα Σταυρούπολης κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, κατά τα άλλα με κίνηση και πάντα με ασφάλεια.

0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, εννοείται, στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξυπνήσατε, εντάξει, πρωί είναι ακόμα νωρίς. Αν δεν έχεις να πας κάπου, σίγουρα να ξεκουραστείς. Έρχεται, παιδιά, μια πολύ ωραία μέρα, νομίζω, σήμερα, όπου θα μας κάνει και καλό καιρό. Πολλά, πολλά φιλιά σε εσένα που ήδη μου στέλνεις μηνύματα. Εδώ είναι η Κατερίνα, εδώ είναι και ο Γιώργος. 6982-951-951 είναι το Viber μας. Ναι, κράτα τον αριθμό αυτόν για να επικοινωνούμε. Και φυσικά τα λέμε κλασικά στα social. Είμαστε παντού, οπότε κάνε μας follow στο Instagram, στο Facebook, εννοείται στο TikTok για να γελάς. Και κάνει και ένα subscribe άμα θέλεις και στο κανάλι μας στο YouTube.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παμ, παμ, πω, τι ωραίο καλοκαιρινό κι αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Και πολλά, πολλά.
2: Σαν μέσα μου πάτσε.
4: Ναι, έκανες. Το τραγούδι, ρε.
5: Ναι, τι έκανες μέσα σου παντού.
2: Σε ένιωσα μέσα.
5: Α, ένιωσα. Σου πόνεσα μέσα μου και λέω.
2: Όχι, ρε, τι πόνεσα.
5: Κάτι έπαθε το παιδί.
3: Τώρα πονάει, πονά κάπου.
2: Α, ναι, εδώ στο πλευρό.
5: Τώρα θα πονά.
2: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβώ στο βρακί μου.
5: Εντάξει, εντάξει, να κρατά καλά.
3: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα, αλλά με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό. Πάντων.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenics shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Και που λες, αυτή η εβδομάδα ήταν σούπερ συναυλιακή. Καταρχάς, είχαμε Splash Festival με την Αναστασία Live στην πλατεία στο τέλος, όπου παιδιά μαζεύτηκε 8.000 κόσμου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, βούλιαξε η πόλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, καλοκαιρινά. Και η Αναστασία Θεάκη με ένα κόκκινο, φοβερό, φλογερό σύνολο. Έπειτα, είχαμε θέατρο κήπου, όπου απολαύσαμε Λίλα. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Λίλα και είναι πολύ ωραία έτσι που κάνει comeback φέτος το καλοκαίρι με συναυλίες. Και εννοείται, είχαμε και Νίκο Οικονομόπουλο, όπου για ακόμα μία χρονιά, δεν ξέρω αν ήρθες, στην Καλαμαδιά. Εντάξει, έγινε ο χαμός. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται, έρχονται και άλλες πολύ ωραίες συναυλίες. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε ανεβάσει και ένα post στο Instagram. Αυτό θα έλεγα κάνω το save, γιατί έχει όλες τις συναυλίες του φετινού καλοκαιριού με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Και ξέρεις, καλό είναι να το έχεις. Οπότε να μην ξεχάσεις καμία από αυτές που θα ήθελες σίγουρα να πας.

Και τώρα γελάω με αυτό λοιπόν που διάβασα, το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί σύμφωνα με το Feng Shui, όταν λέει οι γυναίκες απλά καθόμαστε στο σπίτι, δεν κάνουμε δηλαδή κάτι, ξαπλώνουμε, χαλαρώνουμε και τα σχετικά, και μόνο αυτό φέρνει, λέει, στο σπιτικό σου ηρεμία, θαλπορή και γενικότερα μόνο θετικά συναισθήματα. Δηλαδή, άκου να βρει τι είμαστε εμείς οι γυναίκες και τίποτα να μην κάνουμε, πάλι κάτι θετικό βγαίνει. Και δεν τα λέω εγώ, παιδιά, τα λέει το Feng Shui. Και αν μη τι άλλο, ένα σεβασμό να το δείξουμε στο Feng Shui. Οπότε, κορίτσια μου, να χαλαρώνετε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας, γιατί να ξέρεις ότι αυτό βοηθάει σε σχέση με την ενέργεια και όλα του σπιτιού όλα να πηγαίνουν πολύ πολύ καλύτερα. Αγόρια, ακούτε? Ακούτε.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: λεπτάκια πριν τις 9 φυσικά είμαστε μαζί εδώ και ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Σου έχω όμως και φανταστικά δώρα, οπότε λέω να ξεκινήσω τον πρώτο διαγωνισμό, όπου έχω, πρόσεξε με, όχι για έναν, όχι για δύο, αλλά για τρεις τυχερούς, μία δερμοαπόξηση στο αγαπημένο μας Αζαλέ εδώ στο κέντρο στην Παλαιών Πατρών. Η δερμοαπόξηση, παιδιά, με μικροκρυστάλλους, που είναι ό,τι πρέπει και για άντρες, εννοείται, πρόσεξε, και για κορίτσια, και είναι ό,τι πρέπει αν θες να κάνεις έτσι μια ωραία θεραπεία στο πρόσωπό σου, να αφαιρέσεις όλες τις επιφανειακές βάβες και τα νεκρά κύτταρα, οπότε το δέρμα να είναι πιο καθαρό και νεανικό αλλά και σφριγγυλό. Αν το θέλεις, διεκδίκησε το, γράψε τη λέξη Αζαλέ όπως το ακούς, ονοματεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε Κομνηνών, Αγγελάκη, Κουντουριώτου και τις παρακείμενες οδούς της Μενεμένης. Θεσπρωτεία. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή. Αυστραλία. Παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε αποδημητικό πτηνό που εντοπίστηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία. Ειρηνικός ωκεανός. Πάνω από 6 τόνους κοκαίνης κατέσχισαν οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ από 2 σκάφη. Σημειώθηκαν 6 συλλήψεις. Ενόργανη γυμναστική. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών το 2028. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έλα πάμε με κέφι. Καλημέρα στην παρέα. Πρωινό σου κου. Σαββατάκι αγαπημένο, ήρθες και πάλι. 20 παιδιά του μήνα σήμερα. Μάρινα Μαρτίβου στο μικρόφωνο. Καλέ, ξυπνάτε. 69-82-951-951 το Viber μας για να πούμε τις καλημέρες μας και φυσικά από πού είσαι κόσμος συντονισμένος. Εγώ εννοείται, σου έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Έρχεται ένα 25 λεπτό μούρλια. Το οποίο ξέρεις, θα το ακούσουμε μαζί non-stop χωρίς απολύτως καμία δική μου διακοπή. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιφερειακή οδό θερμοπορίας προς τα ανατολικά από το ύψος της Ανοτούμπας μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Φυσικά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, θερμοπορίας προς ανατολικά στο ύψος της Μαρτίου και αργότερα στα φανάρια της Βούλγαρη.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
3: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Όλες οι επιτυχίες φυσικά παίζουν εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου και παιδιά, πρωί-πρωί το ανέβασα το σημερινό, αφιέρωσέ το με Γιώργο Τσαλίκη. Γιώργο Τσαλίκης, ο οποίος ναι, μας έχει χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες και πρόσεξέ με, από Δευτέρα έρχεται με καινούριο τραγούδι, ντουέτο, μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το τραγούδι λέγεται 12 τσιγάρα, θα το ακούσεις εννοείται εδώ σε πρώτη μετάδοση. Είναι σου λέει αυθεντικό, λαϊκό, γεμάτο έτσι συναισθήματα και εικόνες. Αν απομονούμε να τα ακούσουμε, τώρα για το αφιέρωσέ το, τα ξέρεις. Instagram stories, τα τσεκάρεις. Γράφεις εκεί πέρα στο κουτάκι ποιο τραγούδι του Γιώργου Τσαλίκη θέλεις να ακούσουμε και φυσικά πού το αφιερώνεις. Εγώ στις 12 παρατέταρτο θα κάνω τυχαία την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί να παίζει ο Νέαρ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
3: Πιάστε την!
2: Φέρτε
4: καλέ.
2: Άλεξ Φάτινα.
3: Τη μίγα.
2: Εμίγα.
4: Έπιασε τη μίγα.
3: Παραλίγο.
4: Χθες έπιασε. Chopstick.
3: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
4: Θέλω να πάθεις μίστερ Μιγιάκη.
3: Ποιος ξέρει, παιδιά. Ακούω. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
2: Δύο πουλιά μόνο.
3: Τέλος πάντων.
4: Ένα σκύλο έχουμε.
3: Καλημέρα, φίλε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκο Σεφερλή.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζομάτ.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
11: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος.
11: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Να είμαστε φυσικά εδώ, φυσικά κόσμο συντονισμένοι. Καλημέρα σου, καλό παιδιά Σαββατοκύριακο να έχουμε, έτσι καλοκαιρινό. Αλήθεια θα πάτε πουθενά, έστω λέω εγώ κάποια ημερήσια. Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο, σήμερα Σάββατο, 20 του μήνα. Και παιδιά, είμαστε ακόμα στο ζώδιο των Διδύμων. Διδυμάκι μου λοιπόν, αγαπημένο, εσύ που σου ακού και έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Τώρα από ονόματα, παιδιά δεν γιορτάζει έτσι κάποιο ιδιαίτερο. Βλέπω εδώ ότι γιορτάζει ο Κάλιστο. Okay. Αν λοιπόν έχει κάποιον γνωστό φίλο με αυτό το όνομα, χρόνια του πολλά. Εμείς εννοείται συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας και για άκουσε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο.

Η μία επιτυχία μετά την άλλη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα θα σου πω για τον Σύλλογο Γυναικών Σημάδρων που διοργανώνουν παιδιά 27 και 28 Ιουνίου στην Κεντρική Πλατεία Σημάδρων το βράδυ στις 8 γιορτή πίτας. Αχ, για πόσο αγαπώ τις πίτες. Λοιπόν, είναι φυσικά τοπική παράδοση, γαστρονομική κληρονομιά και αν λοιπόν θέλεις να πας, ναι να πας γιατί φέτος φιλοξενείται η περιφέρεια Κρήτης, οπότε θα ταξιδέψουμε γευστικά με τις υπέροχες κριτικές λοιπόν πίτες και μαζί θα είναι και η γνωστή κριτικιά σέφη Νεκταρία Κοκκινάκη, όλα αυτά συνεργασία με την Λεσχή Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Παιδιά, θα είναι ένα διήμερο γεμάτο γεύση, έτσι, παραδοσιακά πράγματα, πολιτισμό, μουσική, φιλοξενία. Πολύ ωραίο, σημείωσέ το, 27 και 28 Ιουνίου στην Κεντρική Πλατεία Σημάδρων.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και τώρα θα σου πω για ένα θέμα ήου, παιδιά. Θα σας πω για κατσαρίδες. Εντάξει, εγώ γενικά τις κατσαρίδες δεν τις φοβάμαι. Απλά τις συχαίνομαι πάρα πολύ. Κάποια δόση κιόλας, επειδή τέλος πάντων είχαμε βγάλει στο σπίτι, είχα πάθει τέτοιο αμόκ να τις εξολοθρεύσω που δεν με σταματούσε τίποτα, παιδιά. Δηλαδή τις κυνηγούσα μανιασμένα. Τέλος πάντων, έκανα ένα κενό χρόνων που λέτε και προχθές βλέπω μια κατσαρίδα και με πιάνει σοκ. Δηλαδή, δεν ξέρω, μάλλον είχα ξεσυνηθίσει, πάντως ειλικρινά λίγο φρίκαρα. Και το έχω ψάξει τώρα το θέμα να βρούμε τρόπους να απαλλαγούμε, παιδιά, από τις κατσαρίδες, γιατί ξέρετε, αυτά συνήθως έρχονται και από τα διάφορα συμφώνια και από τις αποχετεύσεις. Οπότε δεν είναι ότι αναγκαστικά φταίει το σπίτι σου. Τέλος πάντων, σου λέει τώρα ότι τα κλασικά είναι να βάζεις εντομοκτόνο. Θέλει όμως προσοχή, γιατί ειδικά αν έχεις παιδιά, κατοικίδια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς εντομοκτόνο. Επίσης, είναι και τα δολώματα μια λύση, αλλά και αυτά, επειδή έχουν μέσα φάρμακο, καταλαβαίνεις ότι μεταφέρεται παντού σε όλο το σπίτι. Υπάρχει όμως, παιδιά, και μια άλλη λύση που λέω να τη δοκιμάσω. Βάζεις, λέει, τώρα εκεί που πιστεύεις ότι έχει κατσαρίδες, οι οποίες πρόσεξέ με, βγαίνουν το βράδυ, είναι νυχτόβιες οι άτιμες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο βάζεις λίγο στα σημεία που νομίζεις ότι θα βγουν κατσαρίδες ένα μίξ από μαγειρική σόδα και ζάχαρη. Η ζάχαρη, λέει, τις τραβάει να το φάνε. Η σόδα όμως μετά θα τις πρίξει και θα σκάσουν. Και λογικά έτσι την άλλη μέρα θα τις βρεις dead. Τέλος πάντων, εγώ στο είπα, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά είναι και αυτό ίσως μία πρόταση, κάπως ας το πούμε πιο φυσική.
1: Τσελίκα Recycling. Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
2: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. Τέσσερις ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Γαρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
6: Fujitsu.
5: Midea.
6: Gree. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 2373 24557
5: και στο 6972-693038.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Os. Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6.30 έως τις 9 σε Εθνική Αμήνη Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης λόγω της πορείας υπερηφάνειας του Pride. Πανελλήνιες 2026. Στο ειδικό μάθημα μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Συρία. Ελεύθερη αφέθηκε η Γερμανίδα δημοσιογράφος Εύα Μαρία Μίχελμαν, που εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια επιχείρησης των Συριακών δυνάμεων. Χαβάη. Παλήρειες και ισχυροί άνεμοι έπληξαν παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών, προκαλώντας ζημιές σε οικίες και κτίρια. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την ομάδα της Αϊτής με 3-0, η ομάδα του Μαρόκου τη Σκωτία με 1-0, όπως και η ομάδα της Παραγουάης που επικράτησε της Τουρκίας. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έλα και πάμε με κέφι. Ανεβαίνουμε μαζί με ένα ακόμα πρωινό σουκού, σαβατάκι αγαπημένο. 20 λοιπόν του Ιούνιου. Τι μου κάνετε, καλή ξυπνάτε. Έχει πέρασει η ώρα. Μαρίνα Μαρδίβου στο μικρόφωνο. Να τώρα ανοίγει και η αγορά. Οπότε για πάμε να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, που λογικά τώρα θα έχει αυξηθεί. Και εννοείται στο καπάκι. Σου φέρνω αγαπημένες επιτυχίες non-stop να τις ακούσουμε μαζί παρέα δυνατά εδώ στους 95,1.
1: Έντονη κίνηση παρατηρούμε στην περιφερειακή οδό τρεμοπορία προ ανατολικά από το ύψο τη Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ αργότερα από το ύψο τη Πηλία μέχρι και την έξοδο τη περιφερειακή οδού. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, κίνηση έχουμε από το ύψο τη Θέρμη μέχρι και λίγο πριν το Νέο Ρήσι, ενώ και στο κέντρο τη πόλη προσέχουμε αρκετά τηλεοφορονίκη στο φανάρι του Λευκού Πύρου, καθώ επίση και τι κυκλοφοριακέ ρυθμίσει που θα είναι σε ισχύ από το απόγευμα στι 18:30 λόγω πορεία στο κέντρο τη πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με επιτυχία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ τώρα να σου πω διατροφικό, γιατί υπάρχουν κάποιες τροφές που είναι τα γνωστά superfoods και είναι ότι πρέπει να τα βάλουμε στη διατροφή μας και τώρα το καλοκαίρι, καθώς τώρα έχει και πιο πολλά έτσι ωραία φρούτα και λαχανικά. Ποια λοιπόν είναι αυτά? Εντάξει, παιδιά, καταρχάς το αβοκάντο, που νομίζω το αγαπάμε οι περισσότεροι και συνδυάζεται πολύ ωραία έτσι και στα τόστ και στις σαλάτες και σε όλα αυτά. Μετά, παιδιά, τα σταφύλια, όταν έρθει η στιγμή τους, γιατί σου λένε το τέλειο σνακ γεμάτο αντιοξυδωτικά. Μετά ο βασιλικός, το άρωμά του λίμια μπορεί να ενισχύσει εννοείται οποιοδήποτε πιάτο, μπρουσκέτες, ζυμαρικά. Και κάνει καλό γιατί έχει βιταμίνη K, αλλά επίσης έχει και αντιοξυδωτικά. Μετά, παιδιά, είναι τα μούρα, τα οποία και αυτά σου λέει πρέπει να τα βάλουμε στη λίστα μας. Πάνε ωραία και με τα πρωινά μας, με γιαούρτι και σαν συνοδευτικό σνακ. Και όταν λέμε μούρα, εννοούμε μύρτιλα, βατόμουρα, φράουλες, αλλά και σμέουρα. Όλα αυτά έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Έχω κι άλλες να σου προτείνω, οπότε μένεις εδώ και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%
3: Οπα.
2: Παραπάνω.
4: 130%.
3: Καλή νύχτα.
2: Επιπλέον
3: ναι,
2: στο
3: αλλά
2: μισθό σου.
3: Τι θα έχει να κάνει, 130%
2: πρέπει.
3: Δουλειά παραπάνω.
2: Θα,
3: ναι.
2: Όχι, θα ναι, πρέπει ναι. Να τρέχεις σε ένα μήνα
4: ναι.
2: 100 χιλιόμετρα.
4: Τρία τη μέρα βγαίνει.
3: Δεν πολλά, Γιώργο.
4: 3,5 τη μέρα.
3: Καλά είναι.
4: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
2: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
4: Πόσο τρέξιμο.
3: Πώ είναι ο δικό σου ρυθμό στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχει να τρέξει.
4: Από το δημοτικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάθε.

Επιστρέψαμε. Καλημέρα στην παρέα Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί και το Σαββατοκύριακο και το καλοκαιράκι. Εννοείται παρέα. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Ξυπνήσατε, παιδιά. Ξυπνήστε, γιατί εδώ λέμε ωραία πράγματα. Και πιο συγκεκριμένα, τι να τρώμε, το οποίο είναι θρεπτικό και υγιεινό. Superfood, λοιπόν, παιδιά, είναι και το καρπούζι, το οποίο εντάξει, μένει είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Η υπομονή έρχεται και η ώρα του και σου λέει είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και λικοπενίου, το οποίο είναι ισχυρό αντιοξυδωτικό και αυτό. Επίσης, παιδιά, τα λιπαρά ψάρια και αυτά για πολλούς λόγους πρέπει να τα έχουμε, γιατί καταρχάς θρέφουν τον εγκέφαλο. Και αυτά, λοιπόν, τα ψάρια είναι ως γνωστόν η αγαπημένη σε όλους σαρδελίτσα, μετά ο σολομός και τα σχετικά. Τα ροδάκινα είναι νόστιμα και αυτά πλούσια σε βιταμίνες. Φυλλώδη λαχανικά, ό,τι πρέπει για κάθε υγιεινή διατροφή. Πιπεριές, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, είτε λίωμες, είτε και ψημένες. Μ' αρέσουν εμένα και στα γεμιστά. Και παιδιά, μπόνους, κλείνω με τη μαύρη σοκολάτα, η οποία σου λέει έχει πάντοτε πλεονέκτημα, γιατί αυτή η σοκολάτα, η μαύρη, που έχει πάνω από 70% κακάο, έχει όλα τα καλά σε αντιοξυδωτικό επίπεδο και αντιφλεγμονώδες. Οπότε, ναι, φάτινα και σένα που αγαπάς τα γλυκά, χωρίς τύψεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φυσικά εδώ μαζί στους 95,1 και τώρα θέλω την προσοχή σου γιατί έχω να σου πω πολλά και σημαντικά. Καταρχάς, από Δευτέρα 22 του μήνα ακούς εδώ αποκλειστικά το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη που λέγεται «Στα καλύτερα που έλκονται». Mm-hmm. Και εγώ σε έχω πιο συγκεκριμένα διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις γιατί η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται στην πόλη μας στο Θέατρο Γης 1η Ιουλίου για μια μοναδική live εμφάνιση όπου θα γίνει χαμός και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Θέλουμε και σένα, οπότε αν σε βολεύει για 1η λοιπόν του Ιούλη, για τη συγκεκριμένη συναυλία της Ιουλίας, εγώ σου έχω διπλές προσκλήσεις. Για να τις διεκδικήσεις, κλασικά γνωστή η διαδικασία, κινητό στα χέρια, γράψε μου τη λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας το 69 82 951 951. Καλή επιτυχία!

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο, 95,1.

0: Και μήπως, λέω, μήπως κάτι δεν πάει καλά με την συσκευή σου. Εννοείται, το απεύχομαι, αλλά να ξέρεις, αν κάτι βλέπεις ότι δεν δουλεύει όπως πρέπει, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή πάρα πολύ γρήγορα. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, άκου να δεις. Ήρωες λοιπόν που παίρνουν τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Και πρόσεξε με, σου δίνουν και 12 μήνη εγγύηση, οπότε να μην αγχώνεσαι και για το μετά. Με επισκευή λέει ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Μου αρέσουνε. Αν μόνο σου έχει τύχει κάτι, ψάξ' το, γιατί μπορείς να μάθεις περισσότερα πηγαίνοντας φυσικά στα καταστήματα Vodafone ή με ένα κλικ στο vodafone.gr.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 2373-024557
4: και στο 6972-693038.
6: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε Κομνηνών, Αγγελάκη, Κουντουριώτου και τις παρακείμενες οδούς της περιοχής Μενεμένης. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η τελευταία ημέρα δήλωσης και καθαρισμού των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Τύρανα. Καταγγελίες απαγγέλθηκαν από τις αρχές σε βάρος 27 διαδηλωτών μετά τη νέα κινητοποίηση κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Νότιος Λιβανός. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά ντρόουν παρά την ισχύ της εκεχηρίας. Ενόργανη γυμναστική. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών τον Ιούνιο του 2028. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα, καλοκαιρινές, όμορφες, χαρούμενες καλημέρες σε όλη την παρέα. Σάββατο, παιδιά, σήμερα 20 του μήνα. Εμείς φυσικά από τις 8 είμαστε μαζί. Ο Άννα Μαρτίδη στο μικρόφωνο. Άλλη μια ώρα θα έχουμε παρέα και αυτή η ώρα θα είναι γεμάτη. Γιατί καταρχάς έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη στο θέατρο Γης 1η Ιουλίου. Στις παρατέταρτο έχουμε Γιώργο Σαλίκη με αφιέρωσέ το. Έβαλε τη δική σου επιλογή, τσέκαρε please τα Instagram stories του Κοσμοράδιο για να μου γράψεις εκεί ποιο τραγούδι από Γιώργο Σαλίκη θέλεις να αφιερώσεις. Και αμέσως τώρα πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα, τι κίνηση έχουμε και αμέσως μετά επιτυχίες non-stop να παίζουν δυνατά φυσικά για σένα, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Μειωμένες είναι οι ταχύτητες στα δύο έντομα λεκθαρών και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στην περιφερειακή οδό, όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, στο ύψος των 40 εκκλησιών, ενώ προς τα ανατολικά ξεκινάει πιο έντονα από Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και αργότερα από την είσοδο της περιφερειακής οδού της Πηλαίας μέχρι και την έξοδο. Συνεχίζουμε στην είσοδο της Μουδανιών Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε έντονη κίνηση στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μέχρι και το Νεορίσιο, χρειάζεται αρκετή υπομονή. Στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου από το ύψος της Μπότσερη και μετά, καθώς επίσης και αργότερα συναντάμε αρκετή κίνηση εσωτερικό της Καλυθέας, της Κρυοπηγής του Πευκοχωρίου, της Νικήτης, καθώς επίσης και στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Ποτίδας, ακριβώς μετά τις Καλύβες. Αρκετή υπομονή επίσης χρειάζεται και στο κέντρο της πόλης, πως έχουμε αρκετά τα φανάρια της Κατσιμίδης άνοδο και κάθοδο, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Μαρτίου μέχρι και Βούλγαρη, στα ρευμαπορίας προς τα ανατολικά.

αγαπημένο τραγούδι και αυτό φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα, αν έχεις επιχείρηση, να ξέρω ότι σε αγχώνουν και οι hacker αλλά και τα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν πολλές ψηφιακές απειλές που απειλούν μια επιχείρηση, όμως εσύ μπορείς να προστατευτείς με το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security για να είσαι πραγματικά ήρεμος και έχει και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν λοιπόν έχεις και εσύ επιχείρηση, μάθε και βρες τη λύση online προστασίας που σου ταιριάζει κάνοντας ένα κλικ στο vodafone.gr/business. Μένεις εδώ, επιστρέφω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά.
2: Α, τζάμι, τζάμι.
1: Το δικέ μου, παιδιά. Νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο πιο...
2: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
3: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
2: Δεν μπρο λάβαμε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, σίγουρα, μάνα οπωσδήποτε.
1: Τότε όταν ήσουν, μάνα αντίστασο νιάτο, τι έλεγες, ποια φράση έκφραση έτσι.
2: Πού να θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να... Λίγο το λογαριασμό.
7: Νούμερο

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή φυσικά εδώ στην παρέα μας, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι παιδιά μια όμορφη μέρα, Σαββατάκι αγαπημένο, 20 του μηνός. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα μέχρι λοιπόν τις 12. Και αν αγαπάς την ιταλική μουσική, τότε μην χάσεις τους Ιλβόλου που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτό το μοναδικό λοιπόν διάσημο ιταλικό τριό, το οποίο θα δώσει δύο συναυλίες, η μία 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη μας και άλλη 29 Ιουλίου στην Κέρκυρα στο Παλαιό Φρούριο. Θα τους συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σιμεωνίδης. Είναι παιδιά μοναδική τενόρη, ξεχωριστό μουσικό ύφος που βασικά συνδυάζουν την κλασική μουσική παράδοση με την σύγχρονη pop αισθητική. Δεν ξέρω αν τους έχεις δει, είναι όμως φοβερή και έχουν κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες και με τον Ανδρέα Μποτσέλη. Έχει στο νου αυτές τις δύο ημερομηνίες, η μία εδώ στην πόλη μας 27 Ιουλίου και άλλη για Κέρκυρα στις 29 του μήνα. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και ναι, η στιγμή που περίμενες για το σημερινό αφιέρωσέ το με Γιώργο Τσαλίκη, ο οποίος υπενθυμίζω ότι από Δευτέρα επιστρέφει με πρώτη μετάδοση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 νέο τραγούδι, λαϊκό, ντουέτο με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Παιδιά, συνεργασία σίγουρα έκπληξη. 12 τσιγάρα λέγεται, εδώ θα το ακούσει σε πρώτη μετάδοση. Τώρα όμως, στο σημερινό αφιέρωσέ το, εννοείται βάλατε πολλά και διαφορετικά. Ευτυχώς επιλέξατε και πολλά από τα δικά μου αγαπημένα, οπότε για πάμε να ακούσουμε το σημερινό αφιέρωσέ το μαζί αμέσως τώρα.

Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λίγο πριν τις 12, ναι, ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω. Σε αφήνω όμως στα χέρια του Βασίλη Παπαβασιλείου, που εννοείται έχει έρθει με πολύ ωραία διάθεση να σου κρατήσει παρέα μέχρι το ρολί να δείξει 4. Εμείς, παιδιά, όλα τα κάναμε. Και κληρώσεις και αφιέρωσέ το. Και εννοείται, ακούσαμε τα καλύτερα. Σήμερα θα κάνει φανταστικό καιρό, θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε νομίζω είναι ό,τι πρέπει και για καμιά απόδραση, κάπου έτσι να δροσιστείς. Όπως και να έχεις, να μας έχεις την παρέα σου, γιατί μας ακούς από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρεθείς. Μέσα από το κοσμοράδιο.gr και φυσικά στη Χαλκιδική, στην ίδια πάντα συχνότητα. Εγώ είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου, σου στέλνω το πιο γλυκό καλοκαιρινό ραδιοφωνικό φιλί. Και αύριο στις 8 το πρωί, ναι, νωρίς, θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα. Bye!
1: Αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφή, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6.30 έως τις 9. Σε Εθνική Σαμίνη, Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης. Λόγω της πορείας υπερηφάνειας του Pride. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από διερχόμενο όχημα μεταξύ Καβασίλων και Ανδραβίδας. Μόναχο. Δύο βαγόνια εμπορευματικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν πάνω σε γέφυρα και κατέληξαν στο έδαφος από ύψος 5 μέτρων. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Ειρηνικός ωκεανός. Πάνω από 6 τόνους κοκαίνης κατέσχισαν οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ από δύο σκάφη. Σημειώθηκαν 6 συλλήψεις. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την ομάδα της Αϊτής με 3-0. Η ομάδα του Μαρόκο την Σκωτία με 1-0. Όπως και η ομάδα της Παραγουάης που επικράτησε της Τουρκίας με το ίδιο σκορ. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Ελάτε να ανέβουμε μαζί όπως κάθε σουκού από τώρα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας. Ξεκίνησε το αγαπημένο και πολύ αναμενόμενο σουκού. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχω ετοιμάσει προγραμματάρα, εκπομπάρα και πάλι και υπέροχο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποσυντονιστείς. Πριν ξεκινήσουμε να τραγουδάμε παρέα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Χαλάρα τα πράγματα με πολλά λάμδα. Όμως ο κόμβος της Θέρμης, όπως επίσης και η Γεωργική Σχολή, παρουσιάζει έτσι μια καθυστέρηση. Είναι φυσικά η έξοδος προς Χαλκιδική, που πάντα Σάββατο και Κυριακή έχει κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή. Ο περιφερειακός είναι μια χαρά κατά πράσινο. Εντύπωση μου κάνει. Μπράβο, μπράβο. Έτσι να παραμείνει. Ξεκίνησε και το μέτρο βέβαια σήμερα. Έτσι θα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται Αναστασία, Κώστας Μαρτάκης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αντώνης Ρέμος, Τελειός Ρόκος, Σταβέντο και άλλοι πολύ αγαπημένοι. Ξεκινάμε πολύ πολύ δυναμικά, ρυθμικά και με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Αυτά είναι. Εδώ στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1. Περνάμε καλά. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνος Αργυρός, φυσικά, και Καμπάνες. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα περάσουμε ακόμη πιο καλά μέχρι τις 4, γιατί σήμερα έχω τρελό κέφι και έχω ετοιμάσει πραγματικά εκπομπάρα. Θέλεις όμως να μου στείλεις μήνυμα για να μου πεις κάτι, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις πού βρίσκεσαι, ποια είναι τα σχέδιά σου, πώς περνάς, πώς είναι η διάθεσή σου, ή ακόμη και για να παραγγείλεις κάποιο τραγούδι, να κάνεις κάποια αφιέρωση. Όλα αυτά φυσικά σε όλα τα social του σταθμού που περιμένουν τη δική σου επικοινωνία. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει top 20 χωρών με τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Θα σε στείλω στο νούμερο 7.
3: Σε χωρό.
2: Σε χωρό, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Ιταλία να υποψιαστώ.
2: Όχι, Ινδία.
4: Ινδία.
2: Ναι, είναι στην 7η θέση.
3: Δεν θέλει εδώ.
4: Δύσκολο ταξίδι μου βάζει.
2: Hollywood. Πρώτη θέση καταλαμβάνει.
3: Από την τρίτη ξεκινά, παιδάκι μου. Αντίστροφα
2: πάμε. Τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία.
4: Άντε,
2: να τη Ιταλία.
3: Σα άρεσε η τρίτη θέση.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Σουηδοί.
4: Πα δεν μου αρέσουν πολύ τα χρώματα αυτά.
2: Ωραία, νομίζω. Και η πρώτη θέση θα σου αρέσει.
3: Είναι.
2: Ισπανία.
4: Ναι.
3: Σε κάτι. Ναι. Η Ελλάδα πού είναι.
2: Ούτε καν στην 20η. Τίποτα. Μέχρι και η Ιαπωνία είναι στην 20η θέση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά. Όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Αντώνη Ρέμο, στο δώσω Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο 20 του Ιούνιου, είναι η 171η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 1 πρώτα λεπτό, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Κάλιστος. Αν σας λένε έτσι, ξέρετε κάποιον, χρόνια σας πολλά. Όσον αφορά τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Γιορτάζω σήμερα. Παγκόσμια μέρα προσφύγων, ημέρα των μαρτύρων στην Ερυθρέα, ημέρα της σημαίας στην Αργεντινή, ημέρα φυσικού αερίου στο Αζερβαϊτζάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι εθνική ημέρα milkshake. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έρχονται μουσικάρες. Έρχεται Στέλιος Ρόκος αμέσως τώρα στους 95,1. Φυσικά.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ.

0: θα κουβαλάω το δικό.
1: Μας αρέσει πολύ το καινούριο τραγούδι από την Ατάσια Θαδωρίδου. Φορτηγό λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στον Απόστολο από την Τζαγκαράδα του Πηλίου. Πολλά φιλιά στα ξαδέρφια του που μένουν Θεσσαλονίκη, στο Θανάση και την Κική. Και ένα τραγουδάκι, θα βάλουμε, όχι ένα τραγουδάκι, πολλά τραγουδάκια. Επίσης να πούμε καλησπέρα και στην Δήμητρα. Θέλει να πει χρόνια πολλά στην Εβάνα που έχει γενέθλια. Από το Κατερινάκι λοιπόν, είμαστε λέει μαζί στο αμάξι και θα πάμε στην Άξο. Τώρα θα πάτε στην Άξο σήμερα και μου το λέτε σε απλά χωρίς ντροπή. Τέλος πάνω πλάκα κάνω, να περάσετε καταπληκτικά παιδιά και να είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να μας μεταφέρετε έτσι τα μηνυματάκια σας και τη θετική σας ενέργεια και το χαμόγελό σας και εμείς να σας παίζουμε τα καλύτερα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για επικοινωνία. Περάσαμε καταπληκτικά στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου προχθές στο στάδιο του Πόλων Καλαμαριάς. Πάμε να τον απολαύσουμε δυνατά και μόνο στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

se casó.

0: Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook για να κάνουμε λίγο σουσού. Αν ερχόμουν τώρα στην περιοχή σου, τι παραδοσιακό έδεσμα, φαγητό ή ποτό θα με κερνούσες? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Ο Γιάννης μας λέει Ρεβανή Βερίας. Μόνο από τον Ανδρέλη. Όλα τα άλλα είναι φθηνές απομιμήσεις. Πρόσεχε, Γιάννη μου, όπως σου έγραψα και στο Facebook. Είμαι ειδικός στο Ρεβανή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι Βερίας ή όχι. Είναι βέβαια φημισμένο το Ρεβανή Βερίας, αλλά είμαι ειδικός. Το θέλω σωροπιασμένο, αρκετά και ελαφρύ. Η Μαρία μας λέει ψαράκια, η Ελευθερία κουλούρι με σουσάμι, καρπούζι ο Νίκος, η Αργυρό μπουγάτσα με κρέμα, καταλάβαμε από πού είσαι, η Χριστίνα χοχλιούς μπουμπουριστούς. Δεν έχω φάει ποτέ αυτό το φαγητό, ρε παιδιά. Είναι ωραίο, είναι νόστιμο. Σαν τι μοιάζει? Δεν μοιάζει με κανένα, μοιάζει με κάποια άλλη γεύση. Θέλω λίγο να μου δώσετε πληροφορίες, γιατί το ακούω πολύ συχνά και θα ήθελα κάποια στιγμή να το δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά εννοείται επιστρέφω.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 23730-24557
2: και στο 6972-693038.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία ξανά τα δρομολόγια του μετρό μετά την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά μέχρι και τις 11 το βράδυ. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η διόρια καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Τύρανα. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν από τις αρχές σε βάρος 27 διαδηλωτών μετά τη νέα κινητοποίηση κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 89 τραυματίστηκαν από μετοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχείων κοντά στο Bedford. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει τους 22.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Κάπως έτσι με την αγαπημένη Άννα Βίστη ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπάρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάτι σοβαρό, ούτε και στον περιφερειακό, δόξα τω Θεώ. Βλέπω όμως μια Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών πολύ επιβεβαρημένη, με πολλή κίνηση. Βεβαίως είναι ο δρόμος που οδηγεί προς Χαλκιδική, μιας και είναι η μέρα της. Σήμερα έχουμε Σουκού. Επίσης θέλει υπομονή και η γέφυρα της Θέρμης εκεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχονται πολλά αυτοκίνητα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, όσοι είστε προς τα εκεί και σκοπεύετε να ταξιδέψετε προς Χαλκιδική, είτε για σήμερα, είτε για αύριο, είτε τέλος πάντων και για πάντα, γιατί όχι, σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Έχω καταπληκτικά και να κάνετε και μια βουτιά και για μας που δουλεύουμε. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για δικές σας αφιερώσεις, παραγγελιές, καλησπέρες, φιλιά, αγκαλιές, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Πάμε τώρα ένα ταξίδι στο παρελθόν. Έχω επιλέξει υπέροχο Δημήτρη Κόκοτα. Πάμε να τραγουδήσουμε στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θέλω να σας πω για τους Il Volo, το αγαπημένο αυτό συγκρότημα από τους Ιταλούς τενόρους, διεθνώς καταξιωμένους. Επιστρέφουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι για δύο μοναδικές συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους. 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης και 29 Ιουλίου στο Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας. Διάσημο λοιπόν Ιταλικό τρίο, προφανώς πολύ θυμάστε και την συμμετοχή του στη Eurovision με τα σημαία της Ιταλίας. Sold out εμφανίσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και μια ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει με το ελληνικό κοινό. Πιέρο Μπαρόνε, Ιγνάτσιο Μποσκέτο και Τζανλούκα Τζινόμπλε επιστρέφουν λοιπόν για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες ερμηνείες και μοναδική σκηνική παρουσία. Ξαναλέω τις ημερομηνίες, σημειώστε τις. 27 Ιουλίου στο Θέατρο Αιγής Θεσσαλονίκης, 29 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Εννοείται θα μείνετε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο, είναι το πεντεκομμένο, γιατί μπορεί κάτι να κερδίσετε γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια λέξη, φράση που λέγαμε μικρή ήταν cool τότε, αλλά
2: πλέον
1: τώρα
2: δεν τη λέμε.
3: Γιο. Εδώ η Σόνια λέει τζαμάουα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τζαμάουα.
2: Έλα που δεν ξέρω.
3: Έλα ρε Μάνο.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά.
2: Ναι, ναι, καλά. Το πίστεψες τώρα. Όχι, αλήθεια δεν ξέρω.
3: Θέλεις να τα φτιάξουμε?
2: Και τώρα το λένε.
3: Εντάξει, όχι.
1: Όχι, τώρα λένε μου τα ζήτησε.
2: Αλήθεια.
4: Όχι, ρε, όχι, ρε, μου. Αυτό το μου τα ζήτησε το λέει η μάνα μου.
1: Το λέω εγώ.
4: Χαλάσου και εσύ τώρα.
1: Πώς καλέ, πώς είναι η μαμά σου?
2: Η μαμά μου 62.
1: Να τη χαίρεστε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Καλησπέρα στον Γιώργο από την Φραγκφούρτη, παρέα με την Κική. Μου έστειλες μια καταπληκτική φωτογραφία με ρεβανί που προφανώς φτιάξατε εσείς. Εύχομαι να το απολαύσετε. Καλησπέρα επίσης στην Αγγελική, στο Χρήστο από τη Σουηδία, στον Τάσο, στη Δήμητρα που θέλει να αφιερώσει στο Γιώργο ένα πολύ ερωτικό κομμάτι. Σας είχε πιάσει ο έρωτας του καλοκαιριού, έτσι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, εννοείται. Αντιθέτως, μάλλον είναι πολύ πολύ καλό. Αρκεί βέβαια να μην πέσετε θύματα των ερώτων του καλοκαιριού, που συνήθως το Σεπτέμβριο αλλάζουν τα πράγματα. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Το έχω πάθει εγώ δύο φορές. Μυαλό δεν βάζω. Δεν πειράζει. Έτσι είναι ο έρωτας. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Αντώνης Ρέμος και Φέη Θεοχάρη τώρα. Καλά να περνάτε. Μας το λέει η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρέος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω να σε ρωτήσω το εξής. Σου αρέσει η πίτσα? Τότε πάρε μέρος στο διαγωνισμό που σου έχω αμέσως τώρα. Ψάχνω έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων η κάθε μία από τη σειρά Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι από την αγαπημένη σε όλους Pizza Fan. Ένας θα είναι ο τυχερός που θα απολαύσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πίτσα και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη στα νικητή.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κατερίνα Λιόλιο, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ θέλω να σου επιθυμίσω για ακόμη μια φορά την ερώτηση της ημέρας. Θέλω να μου απαντήσεις αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αν ερχόμουν τώρα στην περιοχή σου, τι παραδοσιακό έδεσμα, φαγητό ή ποτό θα με κερνούσες. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Battle of the Best Armenistis.

0: του Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Fujitsu.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 24557
1: και στο 6972-6930-38.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6.30 έως τις 9 σε Εθνική Αμήνη, Τσιμισκή Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης λόγω της πορείας υπερηφάνειας του Pride. Πανελλήνιες 2026. Την 5η 25 Ιουνίου η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων. Νότιος Λίβανος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από Ισραηλινά ντρόουν παρά την ισχύ της εκεχηρίας. Αυστραλία. Παραλλαγή της γρήπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε αποδημητικό πτηνό που εντοπίστηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία. Ενόργανη γυμναστική. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών τον Ιούνιο του 2028. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει στους 22.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ πολύ λίγα λεπτά μετά τις 2 είμαστε εδώ ζωντανά από το κέντρο της πόλης και θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.κοσμοράδιο.gr, για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη της γης. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε Θεσσαλονίκη, είστε σε κάποια άλλη πόλη, δουλεύετε, είστε σε κάποιο beach bar, στη θάλασσα, στο αυτοκίνητο? Στείλτε μου μηνυματάκι στο Viber στο 6982951951 για να μου πείτε και τα σχέδιά σας για σήμερα Σαββατόβραδο. Μέχρι λοιπόν να πατήσω το μαγικό κουμπί και να συνεχίσει η εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τι να γίνεται, χαλαρά τα πράγματα μέσα στην πόλη, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό. Όμως η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών έχει μία κάποια κίνηση εκεί λίγο πριν το καζίνο. Είναι φυσικά ο υπέροχος αγαπημένος δρόμος που οδηγεί προς Χαλκιδική, ο βασικός δρόμος. Κατά τα άλλα, στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε στις Φώκες ούτε στο φανάρι της Νικήτης. Προς το παρόν, όλα βαίνουν καλώς. Μια χαρά όσοι και πάτε Χαλκιδική. Πραγματικά θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σας να περάσετε υπέροχο και φυσικά να είστε πάντα κοσμοσυντονισμένοι. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Γιώργο Μαζονάκη και Ρία Λινίδου και Γιώργο Σαμπάνη και Θοδωρή Φέρη που ζητήσατε. Πάμε λίγο να τα σπάσουμε παρέα με Αναστασία. Πάμε, πάμε, στους 95,1. Φυσικά.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φαγητό.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Φέρι, τι έχει να γίνει με αυτό το τραγούδι στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς με Θοδωρή Φέρι, ο οποίος έρχεται τον Αύγουστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ετοιμαστείτε και μείνετε φυσικά συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1 για περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, δεν ξέρω αν ακούσατε την αγαπημένη Ανδρομάχη που έδωσε μια υπέροχη και πάλι συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο, τον αγαπημένο μας. Αν όμως δεν την ακούσατε, δεν πειράζει, do not worry, σας έχω ένα καταπληκτικό απόσπασμα τώρα, στο οποίο η Ανδρομάχη μιλάει για τη ζήλια.
1: Ποιος είναι πιο ζηλιάρης?
2: Ο Γιώργος.
1: Ναι. Ναι, όμως τώρα εσύ.
2: Είναι σκορπιός, μωρέ.
1: Εντάξει, okay, ναι.
2: Εσύ με όμως... Λέων.
1: Εντάξει, παιδί μου, αφοπλιστικό όλο αυτό.
2: Με φόπλισε.
1: Να σου πω, εσύ όμως τώρα είσαι μια νέα,
2: ναι,
1: όμορφη γυναίκα που και η εμφανίση σου είναι και σεξι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το ήξερε. Ναι. Ήξερε με τι,
2: ναι,
1: έχει
2: ρε,
1: να κάνει.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, πες μου ότι σου λέει. Είναι πολύ κοντό ή...
2: Όχι, όχι, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτά.
1: Με την εμφάνιση.
2: Γενικά όμως είναι από τους δυο μας ο πιο ζηλιάρης, ας πούμε.
1: Ψάχνετε κινητά?
2: Έχει συμβεί.
1: Έχεις ψάξει εσύ? Εντάξει, την πήρα την ώρα. Έχεις ψάξει?
2: Έχει τύχει.
1: Αυτό δεν είναι τύχη.
2: Έπεσε στα χέρια μου.
1: Ναι. Να σου πω όμως κάτι, το ξέρεις αυτό που λέει, όποιος ψάχνει βρίσκει.
2: Εντάξει, εμένα με νοιάζει να ξέρω, δεν με ενδιαφέρει το, δεν φοβάμαι το... Κοίτα, είναι κύριος, οπότε δεν έχω παράπονο. Αλλά γενικά στη ζωή μου θέλω να ξέρω και να έχω τον έλεγχο. Το προτιμώ από την άγνοια και το δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι.
0: Εγώ πάλι, αγαπημένη μου Ανδρομάχη, προτιμώ την άγνοια. Καλύτερα να μην ξέρω, γιατί άμα μάθω, δεν ξέρεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, αγαπημένη Ανδρομάχη, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή τώρα, αλλά απαραίτητη ανάσα, και αμέσως μετά, εννοείται, επιστρέφω.

0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλή μας εβδομάδα. Στα μισά είμαστε του μήνα. Πότε έφτασε και εδώ η Ιούλιο.
2: Είδατε. Ναι. Το είπα. 15 Αύγουστο θα έρθει. Μετά Χριστούγεννα. Γεια σας. Πάει το 26.
1: Κάθε φορά που θα λέω αυτό, δεν θέλω να λες αυτό το πράγμα, ρε Μάνο.
3: Δεν μπορεί. Μέχρι εκεί πάει. Ένα πράγμα έχει σκεφτεί. Θα το λέει όλο το καλοκαίρι.
2: Είδατε
3: τώρα.
2: Που λέγατε. Α, το μόλις μπήκε ο Ιούνιος. Να, το ορίστε. Δύο εβδομάδες πέρασε.
1: Τι ωραία που περνάμε και περνάει ο καιρός έτσι ευχάριστα και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι να πούν και οι Νίξ που περίμεναν 53 χρόνια για να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα του NBA.
2: Και από Νίξ για Μίξ.
1: Λοιπόν, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA 53 χρόνια αναμονής. Ενώ πρέπει να είναι παιδιά από τις δημοφιλέστερες ομάδες. Εντάξει, μετά τους Lakers, Γιώργο.
3: Ναι,
1: τους ξέρεις τους Lakers.
3: Φυσικά, είχα καπέλο Lakers.
1: Μπράβο.
3: Και Orlando Magic μπλουζάκι.
1: Άντε.
3: Και παντελόνι.
1: Καλησί σου φαν του NBA.
3: Φυσικά και δεν το ήξερα.
1: Τι έγινε μετά.
3: Μου τα έπαιρνε η νονά μου. Καλησί μου, καλά. Μετά σταμάτησε να παίρνει το δωρή νονά μου. Ήταν τόσο απλό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Αγαπάμε Αναβίση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σήμερα έχουμε μια μαύρη επέτειο για τη Θεσσαλονίκη. Το 1978 καταστροφικό σεισμός χτυπάει την πόλη με κάθος 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έχουμε και 35 νεκρούς απολογισμό. Δεν ξέρω αν κάποιοι από τους παλιότερους θυμούνται αυτή την μαύρη νύχτα τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν μικρός τότε, αρκετά μικρός. Δεν θυμάμαι και πόσο βέβαια έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά πραγματικά οι μνήμες είναι πολύ πολύ μαύρες. Λοιπόν, γράψτε μου τη δική σας εμπειρία αν είχατε τότε στο Viber στο 6982-951-951 με την ευχή να μην ξανασεβεί ποτέ σε καμία πόλη, σε πουθενά δηλαδή στον κόσμο, τέτοια μαύρη νύχτα σαν εκείνη. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να αλλάξουμε τώρα διάθεση γιατί έτσι πρέπει και να τραγουδήσουμε παρέα με μέλισσες. 30-40 στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νατάσα Θοδωρίδου για κανέναν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και τώρα θα χρειαστώ τη βοήθεια μιας νοικοκυράς ή μπορεί να το ξέρει και κάποιος άντρας. Γιατί όχι, να με βοηθήσετε, παιδιά, διότι story time δικό μου. Έβαλα πλυντήριο σήμερα το πρωί, έβγαλε τα ρούχα, τα άπλωσε κλπ. Και κάτι μυρωδιές μου ερχόταν από το πλυντήριο, δεν μπορώ έτσι να τις προσδιορίσω. Παρ' όλα αυτά θέλω να καθαρίσω τον κάδο. Αλλά μην μου πείτε τίποτα ματζούνια και μία ώρα να ανακατεύω το ένα και το άλλο και αυτό. Αν ξέρετε κάποιο απλό, εύκολο και αποτελεσματικό κόλπο, παρακαλώ να μου το πείτε στο Viber στο 6982-951-951. Η αλήθεια είναι ότι παλιά το είχα καθαρίσει, μπορεί να έχει και 2 χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι πως το είχα κάνει. Παρακαλώ, αν θέλει κάποιος, να με βοηθήσει. Πάμε να τραγουδήσουμε Γιώργος Κακοσέως αμέσως τώρα στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Νικηφόρος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βλέπω εδώ ένα βιντεάκι αποτρόπαιο, σχεδόν φρικτό, από την Γαστούνη που είχαμε τελευταία πρόσφατα, ένα χθες, πότε έγινε αυτό, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας οδηγός είδε ένα σκυλάκι στο δρόμο, το οποίο πήγαινε προς το αυτοκίνητο κούνοντας σνούρα και απλά το πάτησε. Ξεκάθαρα. Έχω δύο απορίες. Πρώτον, αυτός που τράβηξε το βίντεο, τι έκανε? Δηλαδή ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω και τραβούσε το βίντεο? Δηλαδή και εντάξει, το ανέβασε και όλο καλά, τελείωσε εκεί? Δεύτερη απορία, τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας μερικοί, ρε παιδιά? Για να μην πω τη λέξη που όλοι καταλαβαίνετε. Τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πάτησε όλο το σκυλί και σηκώθηκε, έφυγε. Ό,τι τι δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτό? Τι κατάφερες? Δεν μπορώ, έχουν ξεσηκωθεί τώρα οι φιλοτζωικές οργανώσεις και ο εισαγγελέας θα μπλεχτεί κλπ. Θα το βρούνε τον τύπο. Θα τον κάνουν πασίγνωστο, famous, viral. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ να δω την εξέλιξη της ιστορίας. Έτσι, όχι απλά από περιέργεια, αλλά και από αηδία που νιώθω για κάτι τέτοια περιστατικά. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Η ώρα είναι 3.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία ξανά τα δρομολόγια του μετρό μετά την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά μέχρι και τις 11 το βράδυ. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η διόρια καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Τύρανα. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν από τις αρχές σε βάρος 27 διαδηλωτών μετά τη νέα κινητοποίηση κατά του σχεδίου ανάγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 89 τραυματίστηκαν από μετοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχείων κοντά στο Bedford. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει τους 22.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αν είστε μακριά, μη στεναχωριέστε. www.kosmoradio.gr και έρχεστε πολύ κοντά μας, δίπλα μας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, να σου πω ότι σε πάρα πολύ λίγο έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό δεύτερο για σήμερα. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν γίνεται κάτι. Βλέπω ότι η κίνηση γίνεται ομαλά. Η κίνηση που είχε πριν η Μουδανιών, Θεσσαλονίκη, η Μουδανιών, δεν υπάρχει πια. Έχει εξομαλυνθεί εκεί η κατάσταση. Οπότε μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς προβλήματα και πολύ γρήγορα. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έχω πατήσει το κουμπί και έχει ξεκινήσει αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Ακούγεται μόνο δυνατά εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα σήμερα. Θέλω δύο τυχερούς ακροατές αυτή τη φορά που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν εντελώς δωρεάν τον αγαπημένο μας Ακύλα. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, 23 του μήνα, στη Μονή Λαζαριστών, στις 9 η ώρα το βράδυ, ο Ακύλας μας ετοιμάζει κάτι καταπληκτικό. Μια μοναδική βραδιά, οπότε δύο τυχεροί από μία διπλή πρόσκληση. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη Ακύλας και το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
3: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
2: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
3: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Μπιγιόν σε Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
2: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
3: Εφηθόδη με Τζορτζ Μάικλ, πώς σας ακούγεται?
4: Αλλά τον πεθαμένο.
2: Τον πεθαμένο.
4: Πώς τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
2: Αλλά μπορεί να μην το έμαθε
4: αφού
2: έρθει.
4: Αλήθεια.
2: Από εμά το έμαθε.
4: Μπορεί. Τον καημένο το λυπάμαι.
2: Δεν έπρεπε να το πείτε πιο απαλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
6: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό, 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
11: Μπορώ να έχω νε...

Κωνσταντίνο Αγγυρό, παρέα με Νούιζη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έρχονται, λέει, από την Κίνα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣ. Αρθρωτά, νομίζω, είναι αυτά που διπλώνουν, τέλος πάντων. Έχουν βάλει πλώρη για τη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεκινήσει από το λιμάνι. Όχι, τώρα, Λιανιουγιανγκιανγκ, αυτό. Στην επαρχία Τσιάνγκτσου τη Κίνα. Θα έρθουν, λέει, θα ανανισχύσουν έτσι τον στόλο των λεωφορείων τη πόλη. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε εσείς εκεί στον ΟΑΣ και περισσότερα λεωφορεία στην περιοχή της Τούμπας. Όχι επειδή είμαι εγώ εκεί, αλλά επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ κόσμο και πολύ λίγα λεωφορεία. Αφού θα έχουν τα 50 Κινέζικα, γιατί δεν βάζετε και μερικά εκεί? Ας είναι και Κινέζικα, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αντώνης Ρέμος, τώρα όμως, Άννα Βύση, υπέροχη. Σωστά 95,1. Φυσικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το 14ο Θεσσαλονίκη Pride ολοκληρώνεται σήμερα με την παρέλαση υπερηφάνειας, μεγάλη πορεία υπερηφάνειας από τις 6.30 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 9 στους δρόμους της πόλης και την συναυλία που ακολουθεί φυσικά. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών, με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Πορεία υπερηφάνειας λοιπόν σήμερα 6.30 μέχρι και τις 9 στο κέντρο της πόλης. Πάμε να απολαύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, αγαπημένος Απών, στους 95,1 φυσικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ηλίας Βρετεός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Γεια σου, Αναστασία Πασιαλή.
1: Γεια σου, Βασίλη Παπαβασιλείου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι σε φουλ.
0: Σε φουλ.
1: Καλοκαίρινη διάθεση.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Είμαι έτοιμη να κάνω βουτιά στη θάλασσα.
0: Τι θα κάνεις, βουτιά στη θάλασσα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε καλέ?
1: Δεν ξέρω πότε, θα το προγραμματίσω, αλλά είμαι έτοιμη. Έχω ζεσταθεί τόσο πολύ που θα μπω.
0: Κι εγώ έτοιμος είμαι, αλλά δεν. Κι εγώ μπορώ να το προγραμματίσω, αλλά είναι λίγο δύσκολο
1: λόγω
0: ωραρίων κλπ. Παρ' όλα αυτά θα το κάνουμε φέτος το κολυμπάκι μας, γιατί μας αρέσει πολύ και περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, έχει έρθει η Αναστασία Πασιαλή, πανέτοιμη να σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εσείς θα μείνετε στην παρέα της για να περάσετε πανέμορφα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο Θεό στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6.30 έως τις 9 σε Εθνική Αμήνη, Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης λόγω της πορείας υπερηφάνειας του Pride. Πανελλήνιες 2026. Την 5η 25 Ιουνίου η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων. Νότιος Λίβανος. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά ντρόουν παρά την ισχύ της εκχειρίας. Αυστραλία. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα γρήπης των πτηνών σε θαλασσοπούλη στη δυτική χώρα. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι. Ξεκινάμε το πιο ωραίο απόγευμα. Δυνατά σου 95,1. Είναι το δικό μας Σάββατο. Είναι χαλαρό, είναι σούπερ ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Και ξέρεις, είμαστε παρέα. Αναστασία Βασιλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και φύγαμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε μια σχετική άνεση όσον αφορά το κέντρο. Μόνο να προσέξουμε το φανάρι του Λευκού Πύργου επί της Λεωφόρου Νίκης. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή οδό, χρειάζεται αρκετή προσοχή. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Είναι αρκετά έντονες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, από την Ανδρία μέχρι και 40 εκκλησιές, ενώ και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, έχουμε αρκετή κίνηση στα φανάρια της Μπότσαρη και αργότερα της Βούλγαρη. Και αυτό ήταν. Φύγαμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένα τραγούδια σου έχω σούπερ δώρο, νέα και πολλά πολλά ακόμη. Φυσικά, Love Battle, το δίλημα της ημέρας, το ερωτικό, έρχεται μέσα από τα story μας στο Instagram σε πολύ λίγο. Ενώ τώρα σε πάω στα παλιά, ένα μουσικό flashback πίσω στο 2003, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου, ερμηνεύει ο εκπληκτικός Χρήστος Δάντης. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Ένα τραγούδι ακόμα, αγαπημένο τραγούδι, ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε. Δυνάμωσε το και φύγαμε να το τραγουδήσουμε παρέα.

σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο και ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπάς. Έτσι δίνει το σύνθημα του έρωτα μέσα από κάθε τη τραγούδι. Η Δέσποινα Μανδύ και φυσικά εμπνέει δυνατά του 95,1 με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Σε έχω μια φανταστική πρόταση. Για σημείωσέ το, γιατί όλοι θα είμαστε εκεί και θα περάσουμε φανταστικά. Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27 Ιουνίου έχουμε υπέροχη γιορτή Καϊσιού 2026 με τον Σύλλογο Γυναικών Πορταριάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς Ο Άγιος Αθανάσιος. Μας προσκαλούν λοιπόν στη γιορτή του Βερίκοκου, του γνωστού Καϊσιού, για να περάσουμε παρέα φανταστικά σε ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο στην Πορταριά Χαλκιδικής, μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Νέα Μουδανιά. Το Σάββατο θα έχουμε φυσικά Σταύρο Φωτιάδη, Κατερίνα Σταματίου, Στάθη Βαρδάρη, ενώ την Παρασκευή το μουσικό σχήμα σελονικιώτικο Τακίμι. Θα είναι μια υπέροχη, σούπερ παραδοσιακή ημέρα και η μία και η άλλη. Και φυσικά θα απολαύσουμε και το αγαπημένο μας Βερίκοκο. Θα χορέψουμε παρέα όπως ορίζει η παράδοση. Θα είναι υπέροχες ημέρες, σου λέω. Θα ζήσουμε το απόλυτο καλοκαίρι. Και τις δύο μέρες λοιπόν η είσοδο στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους. Και ο χώρος όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση είναι το Άλσο στην είσοδο του χωριού. Να το θυμάσαι αυτό. Σας περιμένουμε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στου είπα στου καλύτερου. Θα σε πάμε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

αγαπημένο τραγούδι από Άννα Βίση είναι το δικό μας Αιγαίο. Παίζει δυνατά στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή on air μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στην Ειρήνη, στην Ευλαμπία και στη Γιώτα. Τα κορίτσια απολαμβάνουν υπέροχο μπάνιο στη Χαλκιδική. Είναι στο Πευκοχώρι, ξεκίνησαν και εκείνες τα δικά τους. Είναι το πρώτο μπάνιο, λένε. Φανταστικά λοιπόν, κορίτσια, να περάσετε υπέροχα. Και οπουδήποτε και αν είμαστε, μας απολαμβάνετε και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσάς, αλλά και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Φυσικά η θερμοκρασία συνεχίζει να παραμένει στους 28 βαθμούς, με αίσθηση μέχρι και τους 29. Η υγρασία παραμένει στο 58%. Και εμείς φύγαμε λοιπόν να δροσιστούμε, να απολαύσουμε υπέροχο τραγούδι. Νέο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Τι δεν λόγω με σένα, παίζει δυνατά όχι στο ράδιο, στο κοσμοράδιο 95,1.

Αθλητικά και μελωδικά συνεχίζουν το δικό μας απόγευμα στους 9.5 και ένα με Αναστασία Πασχαλίων Air μέχρι και τις 8. Πώς μου είστε, τι ώρα που ήταν αυτή η εβδομάδα, σούπερ αποκλειστικά μουσική, υπέροχες συναυλίες και αυτή είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ένδειξη ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι, παρέα απολαύσαμε Αναστασία τη Δευτέρα στο πλαίσιο του Splash Festival. Φυσικά είχαμε και την Πέμπτη του Νίκου Οικονομόπουλο στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριάς, έγινε χαμός, είναι φανταστικός κάθε φορά με τις εμφανίσεις του στην πόλη μας από όπου ξεκινάει το Summer Tour του, αλλά φυσικά και η Λίλα που τα έδωσε όλα στο θέατρο Κήπου στο κέντρο της πόλης. Ήταν πραγματικά τρεις μαγευτικές βραδιές παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σταματάνε εδώ οι συναυλίες, συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Εμένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media σε Instagram, TikTok και Facebook ανακαλύπτεις τα πάντα σχετικά με τις επερχόμενες συναυλίες. Τώρα εγώ σου φέρνω πιο ωραίο λουλούδι. Είναι η Μαργαρίτα και ερμηνεύει Χρήστος Μάστορας.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, ένα τραγούδι που απολαύσαμε και live την παραπροηγούμενη εβδομάδα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 στο λιμάνι της πόλης. Ήταν απλά φοβερός και φυσικά σου έχω κάτι ακόμη φοβερότερο. Αγαπημένη πίτσα φαν, συνοδεύει με υπέροχες γεύσεις την καθημερινότητά μας, οποιαδήποτε στιγμή μας. Και εγώ σου έχω δώρο δύο πίτσες φαν Bianca. Είναι οι νέες πίτσες που έχουν Φιλαδέλφια, στο στεφάν, έχουν μοτσαρέλα, γραβιέρα, νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Γενικά πάρα πολλές γεύσεις. Μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρ, καρμπονάρα. Με υπέροχη χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, αλλά φυσικά και την κανονική. Είναι στιγμές ευτυχίας, είναι στιγμές γεμάτες συγκίνηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Επομένως, για στείλε μου το όνομα τεπώνυμό σου και την αγαπημένη σου γεύση πίτσας στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-2951-951 για να απολαύσεις δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας σήμερα από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Νόμος Κορινθίας. Δύο διαδοχικές φωτιές ξέσπασαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί. Μέση Ανατολή. Κλείνουν τα στενά του Ορμούς λόγω παραβίασης της συμφωνίας από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 99 τραυματίστηκαν από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ. Volley European Golden League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με την ομάδα της Λετωνίας. Στις 7 η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών με την Αυστρία. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια λέει ακριβώς το συνέστημα που θέλει να βγάλει. Ένα τραγούδι σούπερ ερωτικό. Πραγματικά μέσα από κάθε ερμηνεία βγάζει κάτι το διαφορετικό. Είμαστε παρέα στο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και σε καλωσορίζω στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα. Σου φέρω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε με την περιφερειακή οδό θερμοπορίας προς τα ανατολικά. Έχουμε κίνηση στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και αργότερα προς την έξοδο της περιφερειακής οδού. Χρειάζεται υπομονή, είναι χαμηλές ταχύτητες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μικρά τα σημεία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρευμαπορία προς ανατολικά. Κίνηση έχουμε στα φανάρια της Μπότσαρη, της Μαρτίου και αργότερα της Βούλγαρη. Χρειάζεται επίσης επιμονή. Ενώ προς το κέντρο της πόλης κινούμε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Μόνο χρειάζεται προσοχή το φανάρι του Λευκού Πύργου επί της Λεωφόρου Νίκης. Φύγαμε να πούμε τις δικές μας καλησπέρες στο 6982-951-951 το Viber του Κοσμοράδιο. Φυσικά έρχεται υπέροχο Super Love Battle μέσα από τα story στο Instagram για να λύσουμε το σημερινό ερωτικό δίλημα. Για να δούμε λοιπόν τι θα είναι. Και φύγαμε να απολαύσουμε και να Τάσα Θοδωρίδου με το νέο της τραγούδι. Γιατί παιδιά, αυτό το φορτηγό μας έχει συγκινήσει. Δυνάμωσε το και φύγαμε να τραγουδήσουμε παρέα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η Κατερίνα Λιόλιουκ είναι δικό της λογαριασμός, δυνατά σου 95,1. Τραγούδι μας έχει παθιάσει όσο περισσότερο, δεν συνεχίζει δυνατά μέσα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Κοσμοράδα 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε πολύ λίγο έρχεται και το Love Battle της ημέρας, που αφορά λοιπόν παιδιά τους χωρισμούς που γίνονται ακριβώς πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τι κάνουμε λοιπόν μετά όταν επιστρέφει, δεχόμαστε τη σχέση ξανά ή μήπως πάμε σε κάτι επόμενο? Πολλά και ωραία θα έρθουν μέσα από τα story μας στο Instagram, για το παραμείνει κόσμος συντορισμένος και εκεί. Προς το παρόν λοιπόν η θερμοκρασία παραμένει στους 28 με 29 βαθμούς, η υγρασία στο 56%. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Θα μπορούσαμε έτσι και πιο ζεστές ημέρες. Βέβαια η αίσθηση είναι σαν 30, αλλά έτσι με λίγη έτσι συννεφιά θα τα καταφέρουμε. Σου φαίνω αγαπημένη Άννα Βύση, Κωνσταντίνο Αργυρό και Μιχάλη Γατζηγιάννη στα επόμενα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνεις στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, αλλά
2: είπες, παντού.
3: Πηγαίνεις στο σπίτι, ναι, μετά. Καλά, ρε ντους, ναι, δεν κάνεις στην παραλία να φύγουν.
2: Δεν πάω σε.
3: Οργανωμένες
4: πας. Δεν πας.
3: Στις ανοργάνωτες.
4: Τι δεν πας, καλέ. Στις ξαπλώστρες με τις φουντίτσες από δίπλα βγαίνεις όλη την ώρα φωτογραφίες.
3: Στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνεις.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τη θάλασσα και τις ερείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται
3: το καλοκαίρι.
2: Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο, το καλοκαίρι. Μπαίνει επίσημα στην θερινό ηλιοστάσιο.
4: Είπε ηλιοστάσιο.
2: Πάρτα,
4: τρελαθώ.
2: Πάρτα,
4: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Του το έμαθα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

σβήσει τη ρανιά με δίνω παίζει δυνατά. Σου έντο 5,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και να ευχηθώ τα καλύτερα σε ένα ζευγάρι που σε λίγο θα ενωθεί με το δεσμά του γάμου. Πολλά χαιρετίσματα στην Τούμπα. Προετοιμάζονται τα παιδιά για να απολαύσουν παρέα την ημέρα τους. Είναι η ημέρα σας και να τη χαρείτε. Να ζήσετε Λία Κεσάκη, Βιοναθόσπαρτον. Πραγματικά θα ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί η παρέα θα συνεχίσετε να πορεύεστε σε μια γλυκιά πολύχρωμη ζωή. Φυσικά τα καλύτερα σας εύχεται και ο Γιάννης με πάρα πολύ αγάπη και σας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι που πραγματικά δεν γίνεται να είναι άλλο από τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το νέο του τραγούδι και φυσικά με τον απόλυτο νησιωτικό αέρα που φαίνει σε μια γαμήλια δεξίωση. Για απολαύστε το!

απολαύστε τα αγαπημένη Αναστασία, την απολαύσαμε και στα πλαίσια του Splash Festival παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 στην πλατεία Αριστοτέλους με το κλείσιμο των σχολείων. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Ήμασταν παρέα, τραγουδήσαμε, χορέψαμε και σήμερα πάλι θα το κάνουμε γιατί ξέρεις. Έχουμε το Color Day Cool School Festival στα Λουτρά του Λαγκαδά. Ξεκινάει τώρα σε λίγο. Πήγαινε και εσύ για να περάσει φανταστικά. Θα πετάξουμε χρώματα με λευκά ρούχα, γυαλιά φυσικά και παρουσιάζουν Τάσος Ριζόπουλος στο DJ Desk και Σοφία Στεφανίδου. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά, ένα υπέροχο απόγευμα με υπέροχη μουσική, με εντυπωσιακά color blasts, shows και πλούσια δώρα. Μην χάσεις την ημέρα αυτή, γιατί ήδη ξέρεις, μαζεύεται πολλοί κόσμος και είμαι σίγουρη πως θα γίνει χαμός. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 κάνουμε ακόμη πιο πολύχρωμο και μουσικό το καλοκαίρι μας, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια και στιγμές. Γιατί είμαστε παρέα. Έρχεται τώρα ένα ακόμη καλοκαίρινο τραγούδι, είναι ο Χρήστος Μάστορας. Για όλα ικανή.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, εγώ ξέρεις τι θέλω παραφορά, μια αγαπημένη πίτσα από Pizza Fan. Έχει τόσο υπέροχες γεύσεις και ξέρεις τρέχει και διαγωνισμός. Στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και την αγαπημένη σου γεύση πίτσας για να κερδίσεις και εσύ και να απολαύσετε μόνος σου είτε με την παρέα. Φυσικά, δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με φίλε αδελφία στο Στεφάνι, μοτσαρέλα, γαβιγερανάξου σε υπέροχες μοναδικές γεύσεις γιατί πραγματικά η Pizza Fan συνοδεύει με τον πιο νόστιμο τρόπο την κάθε μας στιγμή. Καλή τύχη σε όλους και φυσικά συνεχίζουμε και στα επόμενα λεπτά με πολλά και αγαπημένα τραγούδια.
1: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Άμπγαρ Μενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία αναμένονται να φτάσουν από την Κίνα για την ενίσχυση του ΟΑΣΤ. Color Day School Festival. Ξεκίνησε το πιο πολύχρωμο event με το Κοσμοράδιο 95,1 στα Λουτρά του Λαγκαδά. Αναμένονται εντυπωσιακές ρήψεις χρωμάτων, παιχνίδια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και πλούσια δώρα. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος, DJ set από τη Σοφία Στεφανίδου. Εύβοια. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων κοντά στην Κάριστο. Ήχησε το 112. Ισπανία. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για την σύζυγο του πρωθυπουργού Μπεγκόνια Γκόμεθ λόγω της δίκης της για διαφθορά που εκκρεμεί. Βολιβία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα λόγω των οδικών αποκλεισμών και των μαζικών κινητοποιήσεων που σημειώνονται τις τελευταίες 50 ημέρες. Έθριος ο καιρός με 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένος ο Δωρής Φέρης και είπες «Αχ, μα πόσο μαγευτικό είναι το τραγούδι αυτό, πραγματικά κατάθεση ψυχής κάθε φορά που το ακούω». Φυσικά απολαύσαμε και την υπέροχη αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Ρισόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα και τα είπε όλα. Και είμαι σίγουρη πως έχεις και εσύ περιέργεια και θέλεις να την ακούσεις. Κλικ kosmoradio.gr μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, αλλά φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο Spotify. Τα μαθαίνεις όλα για τον Θοδωρή Φέρη. Είναι πραγματικά μια υπέροχη συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα και φύγαμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Όπως στην περιφερειακή οδό, τώρα χρειάζεται λίγη υπομονή. Στρέμω πορείας προς τα δυτικά της πόλης, στο ύψος της Πηλαίας, είσοδος και έξοδος, εκείνο το σημείο. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Έχει αρκετά έντονες μειωμένες ταχύτητες. Καθώς επίσης χρειάζεται να προσέξουμε και στο κέντρο της πόλης, φανάρι Λευκού Πύργου επί της Λεωφόρου Νίκης, καθώς επίσης και την αερογέφυρα της Σταυροπολής. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση, πάντα με ασφάλεια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Μαζί θα περάσουμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Σου φαίνω πολλά και ωραία, όμως τώρα έρχονται Λένα Ζευγαρά, Κώστας Μαρτάκης και Ήβη Αδάμου. Ξεκινάμε με Γιώργο Μαζονάκη, αν μ' ακούς.

0: αγαπημένη Λένα Ζευγαρά, φυσικά να μένουμε και, και την Πανσέλινα, το φεγγάρι του Ιουνίου, για να το απολαύσουμε στις επόμενες ημέρες. Και εγώ σου φέρνω και μια ακόμη πάρα πολύ ωραία βραδιά, που μια μοναδική βραδιά βασικά, που έρχεται στο θέατρο Γη στις 27 Ιουλίου. Σημείωσε το, γιατί διεθνώς καταξιωμένοι τενόροι Il Volo επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έρχονται λοιπόν παγκοσμίου φήμης μετά τις sold out εμφανίσεις τους και στην Ελλάδα. Η Πιέρο Μπαρόνε, Ιγνάτσιο Μποσέτο και Τζιαλούκα Τζινόμπλε επιστρέφουν για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες ερμηνείες και μοναδική σκηνική παρουσία. Ερμηνεύουν λοιπόν κλασική μουσική παράδοση, συνδυάζουν σύγχρονη pop αισθητική. Πραγματικά έχουν να συγκλονίσει με τις φωνές τους, με την δυναμική παρουσία τους στη σκηνή όλο τον κόσμο. Έχουν κατακτήσει το κοινό τους και φυσικά κριτικούς. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο θα συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σιμεωνίδη. Μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή βραδιά και φυσικά αναμένουμε να απολαύσουμε και το κλασικό ρεπερτόριο πέρα από τα δικά τους αγαπημένα τραγούδια. Διεθνής είναι η δισκογραφία, 27 Ιουλίου, Θέατρο Γης, Il Volo. Κλείσε και εσύ το δικό σου εισιτήριο για να απολαύσεις αυτή τη μοναδική βραδιά. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω τον Ρέμο και Φέι Θεοχάρη και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι μιλάτε μου, γιατί αναστανάζει.
3: Κάποιε εσπνοέ, εκπνοέ.
2: Από τι αναστατώθηκε.
4: Μιράντα.
3: Ο Μάνος πριν πιπίλησε την αόρατη πιπίλα. Να χαλαρώσει.
4: Είχε τα πιπίλησε στο δάχτυλο μου, ρίχνει να το εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
3: Παρετηθώ εγώ.
2: Τουλάχιστον σου δώσω χέριγιο.
4: Χέριγιο, ναι,
2: ναι.
3: Γιατί και εσύ είσαι τέτοιο.
4: Ήθελε ποδιού, Μιράντα. Το μικρό
3: δαχτυλάκι.
4: Έχω κόψει και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη. Γιατί και η κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
3: Βάλτε και σαν αποτελειώσει τώρα δηλαδή.
4: Ναι,
3: το ένα χτύπημα
4: που θα
3: κάνω.
4: Θα κοιμάζα του ποδιού μου από το να ακούσει
2: αυτό το δίπολο υπάρχει. Είναι η θυρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σα. Τι πάθετε σήμερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρόμπινς Ρέμος και Δευτέρα έπαιξε μόλις δυνατά στο 95 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε παρέα στο δικό μας σαββατιατικό απόγευμα στο Κοσμοράδιο 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά σαν σήμερα θα σε πάω λίγο πίσω στο 1940, όπου η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή και γεννιέται αυτό το υπέροχο αστέρι της όπερας με επίκεντρο την Σκάλα του Μιλάνου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα το 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως και το Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή και άφησε φυσικά το στίγμα της. Σήμερα επίσης έχω να σου πω πως είναι η Εθνική Μέρα Milkshake στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αχ, και τι ωραία να είχα τώρα ένα έτσι με γεύση φράουλα βανίλια. Πόσο το λιγουρεύτηκα πραγματικά. Από μικρή έτσι το λάτρευα αυτό το υπέροχο γλυκό έτσι ρόφημα. Στους 28 βαθμούς συνεχίζουμε, 29 η υγρασία παραμένει στο 69%. Παρ' όλα αυτά, έτσι αυτή η ελαφριά συννεφιά μας βοηθάει ώστε να μην καίει ιδιαίτερα ο ήλιος. Φύγαμε τώρα για ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Είναι νέο, είναι αντισυμβατικό και έρχεται με τη μοναδική ερμηνεία της Face Θεοχάρη. Για δεν είναι ποσέτο και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα.

Έτσι έχει μάθει. Γιατί παιδιά οι άνθρωποι σε σχέση είναι λίγο και πώς έχουν συνηθίσει. Να, ας πούμε, στο σημερινό Love Battle, στο ερωτικό δίλημα, έχουμε λοιπόν να επιλύσουμε το εξής πρόβλημα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν το συνήθειο ή μάλλον το σκεπτικό, την νοοτροπία, να χωρίζουν λοιπόν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με την έτσι σταθερή σχέση τους, να κάνουν ό,τι θέλουν και να επανέρχονται μετά. Όχι λοιπόν, δεν γίνεται όμως αυτό, το καταλαβαίνεις. Τι κάνεις λοιπόν όταν σου ανακοινώνει πως θέλει να χωρίσετε ακριβώς πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του και διακοπές της? Δεν ασχολείσαι άλλο γιατί πια έχει κουράσει η κατάσταση. Ή μήπως δεν πρόκειται να το αφήσεις έτσι? Μπες λοιπόν και εσύ να βρεις τη δική σου απάντηση μέσα από τα story του Κοσμοράδιο 100.951, γιατί σε πολύ λίγο έρχονται οι απαντήσεις παρέας. Τώρα όμως έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου. Μόνο για εσένα, με περηφάνεια μόνο παίζει τη Νατάσα 95,1.

0: Τι έχω εσένα, μοναδικό ερωτικό. Ο Γιάννη Πλούταρχο. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τι 8 με Αναστασία Βασιαλή. Α, και δεν ξέρω αν τα έμαθε. Είμαι σίγουρη βασικά πω το έχει μάθει. Τρέχει στο διαγωνισμό μα, στο προφίλ μα στο Instagram. Κοσμορέδο και το Παύλο 951. Μπε τώρα και τσέκαρε το νέο διαγωνισμό Meet and Greet με τον Ακύλα. Για να πάρει και εσύ μέρο στο διαγωνισμό και να διεκδικήσει διπλέ προσκλήσει. Να και να γνωρίσει από κοντά τον αγαπημένο Ακύλα λίγο πριν τη συναυλία του στη Μονή Λεσαριστών την 23 Ιουνίου. Οι νικητές λοιπόν μαζί με τον αγαπημένο τους άνθρωπο που θα το συνοδεύσει στην αυλή αυτή θα κερδίσουν, ξέρεις, και έξτρα συλλεκτικά δώρα, βεβαίως. Official shorts, CD album, official stickers pack. Πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μοναδική έτσι ευκαιρία για να απολαύσετε από κοντά τον μοναδικό καλλιτέχνη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή. Ακολούθησε προσεκτικά τα βήματα, πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Καλή τύχη και να ξέρεις πως η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Λοιπόν, έχεις τον χρόνο ολόκληρο το Σαββατοκύριακο για να κάνεις και εσύ την δική σου τύχη.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Color Day School Festival. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πιο πολύχρωμο event του καλοκαιριού στα Λούτρα του Λαγκαδά με το Κοσμοράδιο 95,1. Μικρή και μεγάλη απολαμβάνουν εντυπωσιακές ρήψεις χρωμάτων, παιχνίδια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και πλούσια δώρα. Παρουσιάζει ο Τάσος Ρυζόπουλος. DJ set από τη Σοφία Στεφανίδου. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 9 Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης λόγω της πορείας υπερηφάνειας του Pride. Εύβοια. Σε εξέλιξη για η εκένωση των περιοχών κοντά σε Αλμυροπόταμο, Μεσοχώρια και Ραπταίους λόγω της φωτιάς που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Μέση Ανατολή. Κλείνουν τα στενά του Ορμούς λόγω παραβίασης της συμφωνίας από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ισραήλ σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εσύ είναι το Αιγαίο, παίζει δυνατά σου 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Καλώς ήρθες στην παρέα. Τι ωραία που θα τα πούμε, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έρχονται πολλά και ωραία και στα επόμενα λεπτά συναυλίες. Χαμός θα γίνει και φυσικά αποκλειστικό. Σχετικά με τη συνέντευξη της Ανδρομάχης που έδωσε στον Τάσο Ριζόπουλο την Πέμπτη. Να, όλα παρέα θα τα ακούσουμε και θα τα συζητήσουμε. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης. Όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης. Λόγω της απορίας υπερηφάνειας του Pride χρειάζεται αρκετή προσοχή τώρα στο κέντρο. Έχουν φορτιστεί αρκετά η Εγνατία από Αντιγονιθών μέχρι και το ύψος της Καμάρας. Τσιμισκή το ίδιο, στα ίδια πλαίσια. Έχουμε αρκετή κίνηση σαν εδώ και κάθο της 3ης Σεπτεμβρίου στα Φανάρια, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στη Βολή με Παπαναστασίου και αργότερα με Μπότσερη. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή οδό, καθυστερήσεις έχουμε στο ύψος της Τριανδρίας. Όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, ενώ και προς τη Χαλκιδική, καθυστερήσεις έχουμε σε Νικήτης, Επευκοχώρη και στο εσωτερικό της Καλλιθέας. Γενικά χρειάζεται αρκετή προσοχή αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να αποφύγουμε το αμάξι και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο ή ακόμη και καλύτερα το περπάτημα. Αχ, στην παραλιακή. Φανταστικά. Υπέροχα λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε αγαπημένο Professional Signers. Όταν σε είχα πρωτοδεί, υπέροχο τραγούδι, να μας έρθει να τραγουδήσουμε παρέα.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Συνεχίζουμε παρέα σε 105,1. Αναστασία Πασχαλίου Νέαρ μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα έμαθες. Το αγαπημένο κορίτσι μας, η Ανδριομάχη, το φωτεινό αυτοπλάσμα, ήρθε για αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Να τώρα, την 5η, 18 Ιουνίου. Και τα είπαν όλα. Μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision, για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη. Ποιος άραγε ζηλεύει περισσότερο? Πώς την επηρέασε η συμμετοχή της σε talent show ή μάλιστα και στη Eurovision? Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε? Και μάλιστα, τι θα ήθελε να κάνει σε 10 χρόνια από τώρα? Μίλησε και φυσικά και για τις επιτυχίες της, για όλα αυτά τα τραγούδια μας έχουν συναρπάσει και αν φοβάται πως όλο αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι τώρα έχουν έρθει το ένα σου ξέμετα το άλλο. Φοβάσαι μην τυχόν στιγματιστείς με αυτό το ύφος και είδος τραγουδιού, δηλαδή το πολύ κεφάτο, το σλογκανάκι, και δεν μπορεί να συνδυάσει ο κόσμος μετά με κάποια άλλα πιο συναισθηματικά τραγούδια ή πιο λαϊκό χρώμα και όλα αυτά? Το έχεις σκεφτεί αυτό?
2: Δεν με ανησυχεί καθόλου. Mm-hmm. Γιατί γενικά στη ζωή αυτή πορεύομαι με την αλήθεια μου και με αυτό που είμαι. Mm-hmm. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν είναι ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό η τσαχπινιά, αυτό το...
1: Το μπρίο, το κέφι, ναι, το έχεις.
2: Είναι δυνατόν να αγχωθώ, μη στιγματιστώ για αυτό που είμαι? Δεν γίνεται
1: με
2: αυτό.
1: Κορίτσι του γλαιδιού που
2: κοπέλα του γλαιδιού,
1: χρονοπούλου.
2: Ναι. Δεν με ανησυχεί.
1: Γι' αυτό σε βλέπω χαμογελάς. Ναι. Είμαι εγώ και μ' αρέσει αυτό που κάνω, ναι, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Αχ, το αγαπώ το κορίτσι μας. Αυτό όντως είναι τσαχπή. Είναι χαμογελαστή, είναι φωτεινή, είναι υπέροχη. Η αλήθεια είναι πως όταν κάνεις κάτι με αγάπη, με μεράκι και με συνέστημα, οτιδήποτε και είναι αυτό, να ξέρεις, θα πάει σίγουρα καλά. Και η Ανδρομάχη το έχει αποδείξει. Κλικ κοσμοράδιο.gr για να ακούσεις ολοκληρωμένη, να απολαύσει την συνέντευξη αυτή, αλλά φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο Spotify και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
5: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα?
4: Στο μπαλκόνι.
5: Μέσα δεν μπαίνουνε? Ναι.
4: Όχι, μέχρι εκεί.
5: Μέχρι εκεί.
4: Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
5: Είδες, τελικά μπήκε.
4: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
5: Έκανε έτσι γύρω συνήθω.
4: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
5: Θέλουν τραγουδόντα.
4: Όχι, ρε, ζούνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω. Η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
5: Το πουλί πάει στο άδειο σου?
4: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
5: Στην πρασινάδα?
4: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
5: Τσιμπολογάνε το άδειο.
6: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
4: Έχει τσουρωμαδηθεί, όπως καταλαβαίνετε.
5: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντα.
4: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
5: Ναι, κάνει Μιράντα τελικά καλό στα πουλάκια.
4: Του δίνω τροφή.
5: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
4: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
5: Χορτέλης Μιράντα, συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Κρυώνεις,
8: ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
8: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής:
8: Fujitsu,
7: Midea,
8: Gri και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373-0-24557
7: και στο 6972-693038.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

Φωτιά Μπαλάντα, ερμηνευμένη από τον Νίκο Βέρτη, δυνατά ως 95,1. Συνεχίζουμε παρέα στο πιο γλυκό σε καλοκαιρινό απόγευμα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά φιλιά να στείλω στην όμορφη Χαλκιδική, στον Τάσο και φυσικά στον φίλο τον Χρήστο, όπου αφιερώνει το επόμενο τραγούδι. Αγαπάνε πολύ την Αναστασία και έχουν κάνει και τα μπανάκια του. Έχουν ξεκινήσει, λέει, από μέσα Απριλίου. Εντάξει, αυτό πραγματικά και αν είναι γεγονός, εγώ, παιδιά, αν ξέρετε, φτάσει Ιούλιος και μετά πρέπει να μπω στη θάλασσα. Είμαι λίγο δύσκολη σε αυτό. Αν και σήμερα και πλέον γενικά, με τόση πολύ ζέστη, νομίζω όλο και πιο γρήγορα θα έρθει το κομμάτι αυτό. Φύγαμε να απολαύσουμε το αγαπημένο μας κορίτσι και να ξεσηκωθούμε για ακόμη μία φορά. Δυνάμωσε το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμη. Φυσικά στην παρέα μου είναι και ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, γιατί ήρθε η στιγμή έτσι για να λύσουμε το σημερινό ερωτικό δίλημα. Love Battle το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram, κοσμοράδιο@παύλα951. Και σήμερα λοιπόν πρέπει να λύσουμε το γεγονός ότι μας ανακοινώνει πως θέλει να χωρίσω, μάντεψε πότε. Ακριβώς πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του ή διακοπές της. Τι κάνουμε λοιπόν, δεν ασχολούμαστε, όλα καλά, συνεχίζουμε τη ζωή μας ή δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι? Φίλιππε, εσύ τι θα έκανες?
1: Δεν ασχολούμαστε, όλα καλά. Γιατί να σου πω κάτι, και ένα καλοκαίρι πρέπει να το περάσουμε μια χαρά. Δεν θα κάθομαι να τρέχουμε πίσω τώρα επειδή αυτός θυμήθηκε αυτή οτιδήποτε.
0: Ελεύθερη και ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Το λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Έτσι ακριβώς. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν, γιατί πρέπει, παιδιά, κάποιες φορές όντως και η μοναξιά είναι απαραίτητη. Έτσι, να βρούμε και τον εαυτό μας, να περάσουμε και καλά με την παρέα μας, να είμαστε έτσι και λίγο πιο ξένιαστοι.
1: Και το καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Αχ, και πόσο μάλλον να είσαι και ελεύθερος. Οπότε σου δίνει και τη δυνατότητα αυτή ο σύντροφος.
0: Νομίζω το καλοκαίρι, το φλερτ, είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι, και έχω ακούσει τώρα τελευταία από πάρα πολλούς που χωρίζουν. Οπότε.
0: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, όπως και να έχετε, 73% έχω να σου πω πως δεν θα ασχοληθεί, όπως και εσύ, όπως και εγώ. Όλα καλά. Ενώ μόλις το 27% δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Η εκδίκηση λοιπόν μάλλον είναι να πιάτο.
1: Πάτε να φάτε τα μούτρα σας.
0: Ο καθένας λοιπόν, όπως ό,τι θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του, συνεχίζουμε και εμείς με Ρέμο, Αντώνης Ρέμος και αγαπημένο τραγούδι. Μπορεί να βγω, παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95,1. Για δυναμωσέ το.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένο νέο τραγούδι από Κέντι Γαρμπή. Είναι το υποσυνείδητο και το άκουσες πρώτος αποκλειστικά στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα με αγαπημένη μουσική, δώρα και πολλά πολλά ακόμη. Και συνεχίζουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί ξέρεις. Στα επόμενα λεπτά έρχεται αγαπημένος Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο σαββατόβραδο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς με ένα ακόμη Love Battle. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά!
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι Νοβαμακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Color Day School Festival σε εξέλιξη είναι το πιο πολύχρωμο event με το Κοσμοράδιο 95,1 στα Λουτρά του Λαγκαδά. Εντυπωσιακές τρύψεις χρωμάτων, παιχνίδια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και πλούσια δώρα. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος, DJ set από τη Σοφία Στεφανίδου. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 48 χρόνια και καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δίωξη κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν 2 17 χρόνια για πορνογραφία ανήλικων κοριτσιών και προτροπή αυτοτραυματισμού τους μετά από απειλή. Νότιος Λίβανος. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά ντρόουν παρά την ισχύ της εκεχηρίας. Μουντιάλ 2026. Ξεκίνησε ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 αναμένεται η αναμέτρηση Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σπάστε τα, έτσι θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή με το ολοκένιο τραγούδι από την Αναστασία. Καλώς ήρθατε, είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Για τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε υπέροχα. Και υπέροχα ήταν και η συναυλία τη Δευτέρα που περάσαμε με την Αναστασία και όντως τα σπάσαμε. Τώρα γρήγορη η βόλτα της δρόμου της πόλης για τους φίλους μας οδηγούς, όπου μικροκαθυστερήσει στο κέντρο, βλέπω σε Εγνατία και λίγο Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Έχετε υπόψη ότι υπάρχει και μια απορία. Τώρα πηγαίνουμε προς τα ανατολικά, δεν βλέπω τίποτα, ούτε στον περιφερειακό. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελπίδα παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1. Καλώς ήρθατε!

Όνειρο Ζώο και Μιχάλη Χατζηγιάννη, μια ωραία επιτυχία από το μακρινό παρελθόν του 2005. Και φυσικά το απολαύσαμε πάντα εδώ, φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο, Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο. Και έχουμε φυσικά τη δική μας επικοινωνία εκεί όπου περιμένω τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες. Ό,τι μα ό,τι θέλετε είναι στο Viber μας 6982-951-951. Σε πάρα πολύ λίγο σου φέρνω διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα και φυσικά όλες τις νούμερο 1 και επιτυχίες έρχομαι με Δέσμηνα Βανδύ. Γι' αυτό μένεις εδώ στους 9, 5 και...

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Τι είναι αυτή?
1: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκη.
3: Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
2: Παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
1: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα. Οπότε...
2: Δεν έχεις πιπίλα όμως.
1: Τι?
2: Είναι air pipil. Αυτό. Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον?
1: Όχι.
2: Εμείς
1: στον αέρα αγχώθηκα.
2: Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι? Τι
1: συμπλέγματα? Μου πολλές δουλειές σήμερα.
2: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
1: Καταρχάς τον ξύπνησες. Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
3: Μάλιστα.
1: Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν έτσι με την πιπίλα.
3: Με την πιπίλα τους.
1: Ναι.
2: Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε.
3: Είναι πιπίλες κάτι... ενηλικών.
2: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
3: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία. Γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
1: Κάτσε, περίμενε.
3: Τώρα... κάτι πιο μπαμπάτσικο.
1: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Δεν μπορώ να την πάρω να την πλύνω, να την έχω εγώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Όλο καινούρια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Και φυσικά την απολαύσαμε στο νούμερο ένα ελληνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Ο καιρός σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραίος, άκρος καλοκαιρινός. Η υψηλή θερμοκρασία άγγιξε τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα είμαστε στους 27 με 43% υγρασία. Για αύριο, Κυριακή 21 του Ιούνιου, η υψηλή θερμοκρασία θα είναι στους 32, μετά θα πέσει στους 28 και 43% υγρασία. Τη γλιτώσατε τη βροχή, δεν έπλυνα το μηχανάκι μου, γιατί δεν ξέρω προχθές που με πήραν εδώ τα παιδιά του πρωινού στο Κοσμοράδιο, Μάνος Μιράτα και Γιώργο, 8 με 12 καθημερινά του απολαμβάνετε, να μου πούνε ότι έβρεχε, επειδή έβρεχε, αν έπλυνα το μηχανάκι μου. Και λέω, παιδιά, όχι, θα το πλύνω το Σάββατο. Έτσι πήγα να κάνω μια εκδίκηση. Αλλά είπα τελικά όχι, γιατί με παρακαλέσαν αρκετοί, γιατί είχαν πάρα πολλά events να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ συνεχίζουμε. Νίκος Βέρτης, αγαπάω. Ανεβάστε την ένταση στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχο, Άντωνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ. Το αφιερώνει, δεν θα πω ποιο, στον Άγγελο. Και μου αρέσουν εμένα αυτές οι αφιερώσεις. Και είμαστε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα θέλω να σε πάω στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Τρίτη δημοσίευση, ναι, καλά, ούξες, θα πας εκεί πέρα. Γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός με το Meet and Greet για τον Ακύλα εν ώψη της συναυλίας τους που έρχεται την 3η 23 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Θα διαβάσει τη λεζάντα, θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μπει στην κλήρωση. Γιατί δεν θα κερδίσει μόνο διπλές προσκλήσεις, αλλά και να το γνωρίσει και albums και stickers και σορτσάκια, πάρα πολλά ωραία όμορφα δώρα. Και εγώ σε πάρα πολύ λίγο θα σου φέρω και διπλές προσκλήσεις, όλα αυτά μέσω Viber. Τώρα όμως, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις, παίζει δυνατά στους 95.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: έτσι όμορφα και γλυκά θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με την Κατερίνα. Και κοίτα, μη μου φύγεις. Κανόνης, εδώ είμαι εγώ. Φίλιππος Χαραλαμπίδης, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και είναι αυτή η ώρα που λέω τις καλησπέρες μου και στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε εσάς, φίλοι μου κρατές. Όπως τον Βαγγέλη από την Κοζάνη που μου έστειλε έτσι και ωραίες φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, τι καλά. Φυσικά στην φίλη μου τη Στέλλα να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στην φιλιώτη Κωνσταντίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Δήμητρα που εντάξει μου ζήτησε ένα τραγούδι. Θα προσπαθήσω να το βάλω γιατί η Τζορτζίνα της που είναι 2 χρονών το λατρεύει και είναι καθοδόν προς Χανιώτη. Και ξέρετε, μας παίρνετε και στην ίδια συχνότητα, στο 95,1. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε αν έχει κίνηση. Έρχεται και ο διαγωνισμός που σας ένταξα, διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα και όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες. Πάντα εδώ φυσικά στους 9, 5 και 1.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας σήμερα από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η διορία καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 99 τραυματίστηκαν από τη μετοπική σύγκρουση 2 τρένων κοντά στο Μπέντφορντ. Μέση Ανατολή. Κλείνοντας στενά του Ορμούς λόγω παραβίασης της συμφωνίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μουντιάλ 2026. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 η αναμέτρηση Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Έρχεται από ψηλά.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα και το Λιλούλα με την Ελένη Φουρέιρα από τα αγαπημένα μου τραγούδια εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Καρλαμπίδης και είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Γρήγορη βόλτα δρόμου της πόλης για τους φίλους μας οδηγούς, καθώς μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το ανησυχητικό, θα βρείτε στην Εγνατία αλλά και στην Αβάρχου Κουντουριώτη. Να φοράτε φυσικά και ζώνη και να κρατάτε αποστάσεις, πολύ σημαντικό. Και μικροκαθυστερήσεις θα βρείτε και στην γέφυρα προς τη Βούλγαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως και ο περιφερειακός, είναι καθαροί. Σε φέρνω σε πάρα πολύ λίγο διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Ακύλα. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, μόνο με σένα, παίζει δυνατά στους 95,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

ένα. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα. Μας αρέσει πάρα πολύ και το απολαύσαμε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ήρθε η ώρα για τις διπλές προσκλήσεις που σου έταξα για τη συναυλία του Ακύλα που είναι 3η 23 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Έρχεται το Press Star Tour και εδώ σε εμάς για να μετετρέψει μια βραδιά σε απόλυτο πάρτι. Οπότε πάρ το κινητό σου και στο Viber μας 6982-951-951 πληκτρολόγησε το όνομα τεπώνυμό σου και το όνομα Ακύλα. Και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τώρα, τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μάρια Πανάγια. Έρχεται και η απόλυτη Άννα Βύση με το Αιγαίο. Πάντα φυσικά στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει.
3: Πόσοι γαμπρικέν έχεις είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν γλιτώσεις ποτέ.
2: Ξέρετε, τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Όλα, open space.
2: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λένε, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα, να πίνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει, το μόνο σίγουρο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
7: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
8: Άλλο κάτι.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
9: Δεν απαντάς.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, Αιγαίο και Αναβίση. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι τις 10 και μέσα στην εβδομάδα, συγκεκριμένα την Πέμπτη, ήρθε η Ανδρομάχη στον δικό μας Τάσο Ριζόπουλο. Τάσο στη μουσική 6 με 8 καθημερινά και είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και λέω να πάμε να ακούσουμε έτσι ένα στιγμιότυπο και να το σχολιάσουμε.
1: Γιώργος, εκτός από τη Ζευγαρά, ξεκινά και θέατρο.
2: Έχει
1: τώρα,
2: και το θέατρο.
1: Πες μου όταν στο είπα αυτό, πώς αντέδρασες.
2: Κατενθουσιάστηκα, του είπα ότι θα είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα έχει κάνει. Έτσι πιστεύω.
1: Εσύ θα έκανες ένα τέτοιο εγχείρημα να συμμετέχεις σε ένα musical ή σε μια θεατρική παράσταση?
2: Ναι, θα μου άρεσε.
1: Είσαι ένα serial, το σκέφτεσαι, αν σου γίνει πρόταση?
2: Εντάξει, ναι, γιατί όχι, δεν. Μου άρεσε.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ούτως άλλως η ζωή μου είναι serial, είναι.
1: Δηλαδή, για πες μου, τι. Πες μου,
2: υπάρχει.
1: Το πιο έντονο σημείο τη ζωή σου που μπορούσε να γίνει serial και το.
2: Όλα
1: πιο...
2: καλά.
1: Για πες μου ένα.
2: Τι είναι από τώρα? Όλα. Το πώς έφυγα από το χωριό μου για να γίνω τραγουδίστρια.
1: Σε τι ηλικία έφυγες από το χωριό?
2: Στα 18.
1: Εντάξει, είναι μια ηλικία που δεν τη λες και πολύ
2: μικρή.
1: Ναι,
2: όμως. Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρή. Απλά έφυγα για να γίνω τραγουδίστρια.
1: Δηλαδή γύρισε.
2: Αυτό είναι το περίεργο.
1: Σηκώθηκε ένα πρωί και είπες, εγώ παιδιά.
2: Ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό. Και λέω, θα περάσω στην Αθήνα για να γίνω τραγουδίστρια. Με τις Πανελλήνες εννοώ. Και έκανα αυτό. Πέρασα. Γενικά όλο έτσι όπως έχει βγει η σειρά με την οποία έχουν γίνει τα πράγματα από το πουθενά. Τα πάντα. Ο έρωτας με τον Γιώργο, το πώς ξεκίνησε. Σοβαρό σύριαλ, το πώς ξεκίνησε αυτό.
0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πάντως θα ήθελα να τη δω την Ανδρομάχη σε κάποιο θεατρικό musical, σε μια σειρά, οτιδήποτε. Είναι κούκλα, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Θα την απολαύσουμε, δεν ξέρουμε. Είδομεν. Όλα αυτά στο μέλλον. Τώρα, εγώ θέλω να σου πω ότι μπορείς να δεις ολόκληρη τη συνέντευξη, να την απολαύσεις με εικόνα και ήχο στο κανάλι μας, στο YouTube Κοσμοράδιο 95.1. Εκεί πέρα θα την δείτε ολόκληρη, ζωντανή, μια χαρά. Είμαστε και live στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο_951. Τώρα όμως ανεβάστε την ένταση, τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Κωνσταντίνος Αργυρός, στους 95.1. 1, 2, 3.

0: στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Και τώρα, την Δευτέρα 22 Ιουνίου, στην Πλατήρη στο τέλος, έρχεται και είναι η Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Οπότε, από τις 6 το απόγευμα, 40 πλαστερλικά σκαθάρια της λέσης σκαραβαίου Θεσσαλονίκης θα είναι εκεί πέρα, στην Πλατήρη στο τέλος, για να πάτε να τα δείτε, να φωτογραφηθείτε και θα έχουμε και μοναδικό DJ set από την αγαπημένη μας Ραφαηλία Ντόντογλου. Ξαναεπενθυμίζω, Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Πλατήρη στο τέλος, όπου θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Τώρα συνεχίζουμε. Ρε Ελληνίδου, κάτι ξέρεις, 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μοναδικός Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ. Έτσι λοιπόν επέλεξε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαρολαμπίδης. Είναι το Σαββατό βραδό μας από τις 8 μέχρι τις 10 και ανανεώνουμε για το επόμενο. Επίσης να σας πω ότι αύριο Κυριακή 21 του Ιουνίου είναι γιορτή του πατέρα. Οπότε να τους χαιρόμαστε και να τους πούμε ένα χρόνια πολλά. Και φυσικά δεν πάτε πουθενά, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. Νίκος Χαλκούσης, ένα τρίωρο non-stop mix. Και λίγο αργότερα, μία με τρεις in the mix Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά και να προσέχετε. Αλλά και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ!
1: Τελικά Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τελικά Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τελικά Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας σήμερα από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Δίωξη κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για πορνογραφία ανήλικων κοριτσιών και προτροπή αυτοτραυματισμού τους μετά από απειλή. Βολιβία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα λόγω των οδικών αποκλεισμών και των μαζικών κινητοποιήσεων που σημειώνονται τις τελευταίες 50 ημέρες. Αυστραλία. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα γρήπης των πτηνών σε θαλασσοπούλη στη δυτική χώρα. Ενόργανη γυμναστική. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών τον Ιούνιο του 2028. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι πια εδώ. Δεν είσαι πια εδώ.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Ακούστε δυνατά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
2: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μερακλείδικο φαΐ. Για πες, Σοφία.
3: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
2: Σούπες!
4: Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη.
2: Εντάξει,
4: το δέχομαι.
3: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
1: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
4: Μπορεί να τρώει και τι ντοματούλες που έχει μαζί.
3: Αρνί σούβλες που λέει ο Απόστολος.
4: Αρνί σούβλες, Γορνόπουλος, σούβλες, Γκιούλμπαση.
1: Έχεις δουλέψει τα δέρα, άνθρωπέ μου.
3: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
4: Θα χαρεί όποιο το φάει μαζί σου, σίγουρα.
1: Ξατέρφη σου.
2: Θα μπορούσα να είμαστε σόι.
1: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλούσιο μυοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
4: Κανείς δεν το φάγε ποτέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

0: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι,
2: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Νίκη.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
2: Ό,
3: του ό,τι Δεκέμβρη. Να είναι.
2: Του Δεκέμβρη.
3: Το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
1: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
3: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
1: Είμαι το αλατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
3: Το ταμπάσκο είσαι.
2: Άστα να πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
5: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
1: Ναι,
2: γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
5: Κοσμοράδιο
4: 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ. Προτιμώ. Προτιμώ να πιστεύεις για

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

0: έχω αληθεί.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.